την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Ρυθμός 949.
1: Η Δυσική Ανατολή χωρίς εσένα με έχει βρει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου, ο άνθρωπος μου,

0: για μένα.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη με άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.

0: πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 820.

0: of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων.

0: επιπλέον.
1: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Αυτοί είμαστε και βουλιάζουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε πόρτες, παράθυρα, να μπείτε και να συζητήσουμε ή να μην συζητήσουμε. Αν θέλετε να ακούτε, ό,τι γουστάρετε, όπως έχεις ξυπνήσει, έρχεσαι και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Γιατί το λέω? Γιατί είναι η στιγμή που σιγά σιγά πάνε και τα παιδιά στο σχολείο και θέτουμε το θέμα ημέρας. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber και έχουμε και δώρο. Όπως μου είπε, έτσι μου επεσήμανε και η συνάδελφος Αθηνά Αφαλίδου, να το πω σίγουρα, για όλους όσοι θα συμμετέχετε μέσα από τα μηνύματα σας, όχι το καλύτερο μήνυμα, όλοι μπαίνετε στην κλήρωση λοιπόν για κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ένα έξτρα κόστος που, ρε παιδί μου, σε βαραίνει. Δεν είναι και προτεραιότητά σου, όχι, αλλά είναι απαραίτητο. Γιατί σπίτι χωρίς πόρτα δεν είναι σπίτι, δεν ξέρω τι είναι. Μαχαλάς. Λοιπόν, Diamond Doors, η νούμερο ένα εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα. Είχα την τύχη να γνωρίσω και την ομάδα που πραγματικά, ανάλογα με την ανάγκη σου, φτιάχνει και την πόρτα σου. Συνδυάζει κορυφαία θωράκιση για την ασφάλειά σου. Κλειδαριές νέας γενιάς, αισθητική επίσης μπροστά και πίσω. Μπορείς να κανονίσεις εσύ πώς θα είναι το εσωτερικό της πόρτας και το εξωτερικό, με design που ξεχωρίζει. Πέντε καταστήματα. Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Πειραιάς, Χαλάνδρη, Γλυφάδα που πήγα εγώ. Μπείτε στο Diamond. Doors.gr. Μία πόρτα λοιπόν σε έναν τυχερό ακροατή μέσα από τα μηνύματα που θα στείλετε στο θέμα ημέρας που μόλις τώρα θα πω. Και τι να πω, μου λέει ο Αλέξανδρος, πες λίγα. Τι, όλα σημαντικά είναι. Διπλή θωράκιση στην πόρτα. Δηλαδή δεν είναι τσουρούτικη, είναι οι καλές οι πόρτες. Καλές πόρτες ίσον με τον leader του χώρου που είναι η Diamond Doors. Διπλή θωράκιση, 24 σημεία κλειδώματος, ατσάλινη κάσα. Έχει εδώ πέρα τα τεχνικά. Αντιδιαρρυκτικό αντίκρισμα, μηχανισμός μερικού ανοίγματος. Ούτε. Ματάκι έχει, ρε.
4: Ματάκι.
3: Μόρι έχει ματάκι.
4: Ευρεία γωνία, σε παρακαλώ.
3: Τώρα. Λοιπόν, Diamond Doors, για να μπει στην κλήρωση, κάθε θα σου πω τι θα κάνει. 6-9-37-9-49 στο Viber, θέμα ημέρας. Απλά πράγματα. Για θέλω πέρα να ξέρω τα ναυάγια που μας ακούνε σε τι είσαι καλός, καλή. Δεν θέλω εδώ πέρα σεμνότητες.
4: Το κρυφό ταλέντο.
3: Το κρυφό ταλέντο. Όχι, ρε παιδί μου, παραδέχομαι τον εαυτό μου σε αυτό. Μπορεί να είναι μια δεξιότητα, μπορεί να είναι η δουλειά σου, μπορεί να είναι ένα χόμπι, μπορεί να είναι μια δραστηριότητα. Εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλό στο φιλί.
4: Να.
3: Πολύ, είμαι καλό.
4: Έτσι ξεκινάει.
3: Εντάξει.
4: Αυτό είναι κάτι το οποίο δηλαδή στο επιβεβαιώνουν όλες οι γυναίκες.
5: Αυτό λες εσύ ή όχι και από γκάλοπ.
3: Ακόμη δεν έχουν πάει
4: γιατί,
3: τα παιδιά σχολείο.
4: Το σας φιλί είναι.
3: Ναι, γιατί σε άλλα, στα περαιτέρω. Δηλαδή, εγώ δεν το κλέβω λέγοντας το φιλί για να εννοήσω ότι είμαι καλό σε άλλα.
4: Ναι.
3: Σε άλλα, μάλλον δεν είμαι.
4: Οκ.
3: Okay.
4: Στο φιλί είσαι.
3: Γιατί στο λέω, εκ του αποτελέσματος. Δεν μου έχει πει καμιά κοπέλα, κόλλησα πολύ με τον έρωτά σου.
4: Αλλά με το φιλί σου στο
3: με το φιλί, ναι.
4: Σου έχουν πει δηλαδή ότι.
3: Όχι,
4: γιατί το ταλέντο πρέπει να επιβεβαιώνει. Βεβαιώνεται κάπως. Σου έχουν λοιπόν πει ότι φυλάς ωραία.
3: Έχεις μια.
5: Έχει διαφορά, Δημήτρη. Μου αρέσει να φυλάω από το φυλά ωραία.
3: Φυλά ωραία. Έχω ζουμερό φυλί και μετά κάνω ένα στο χυλάκι
5: θα το τρελαθώ.
3: Μετά φυλάω το κάτω χυλάκι λίγο, θα το τραβήξω με το δοντάκι μου.
5: Όχι, ρε φίλε, φτάνει.
3: Θα κάνω αυτό.
5: Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα.
3: Μαγκύρα τη ρωτούσα ότι πώς φυλάει. Δεν τη ρωτούσατε. Κουβαλίτσε. Λοιπόν, εσύ είσαι τι καλό. Άλλο μπορεί στην οδήγηση, άλλο σε αθλήματα, άλλο στη δουλειά του. Εσύ είσαι τι σε καλό.
5: Γρήγορα θα πω το ένα, ναι, το σοβαρό. Το σοβαρό είναι, νομίζω, ότι όταν γνωρίζω κάτι πολύ καλά, παραδείγματος χάρη τη μηχανολογία, ένα μάθημα της μηχανολογίας, έχω μεταδοτικότητα στο να στο εξηγήσω.
4: Αυτή είναι η δουλειά σου όμως. Εδώ λέμε τα λεπτά.
3: Εσύ γιατί αμφισβητείς το τι είναι καλό ο καθένας?
5: Περίμενε, δεν είναι όλοι εκπαιδευτικοί με μεταδοτικότητα. Αλλά πρόσεχε, το προσπερνάμε αυτό. Θεωρώ εγώ ότι έχω μεταδοτικότητα. Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλό.
3: Σε τι?
5: Στους Latin χορούς.
4: Λοιπόν, αυτό πες μας, αυτό είναι το ταλέντο.
5: Χορεύω πάρα πολύ ωραία μπατσάτα.
3: Για ρίξε μια τώρα εδώ.
4: Μπατσάτα, χορεύεις.
3: Ρίξε μια μπατσάτα.
4: Για δώσε μια μπατσάτα.
3: Έλα, και άμα δεν βγει καλή στην μπατσάτα σου.
5: Κοιτάξτε να δείτε.
4: Επειδή θα γίνει και ένα Dancing with the Stars στον Όμιλο.
5: Α, ναι, για σημείωσέ το αυτό.
3: Για πες, για δείξε. Για δείξε εδώ.
5: Ένα,
4: κάτσε να μπει.
3: Δείχνει, παιδιά, δείχνει.
4: Καλά θα μας το δείξει.
3: Δείχνει, παιδιά, δείχνει εδώ.
5: Ένα, δύο, τρία, παπ. Ένα, δύο.
3: Είσαι καλός, ρε. Α, το βγει άλλο πρωί.
4: Πολύ μπατσάτα!
5: Λοιπόν, όχι, για να δείτε, να μιλάτε.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη, τον Βασίλη και την Αθηνά. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: γνωμούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Πείτε τα χήμα και τσουβαλάτα για να κερδίσετε κιόλας. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση για την πορτάρα από τους καλύτερους Diamond Doors. Σε τι είσαι καλός είναι το θέμα ημέρας. Αθηνά, εσύ δεν έχεις πει.
1: Αυτό θέλουμε να... Α, εγώ σε τι είμαι καλή. Κοίτα, δεν θα πω τα αυτονόητα που, που έχουν να κάνουν με τη δουλειά μου, που προφανώς είμαι καλή για να κάνω αυτή τη δουλειά. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Προφανώς.
0: Σε αυτή την. Κοίταξε, εγώ δεν στη δουλειά σου, δεν σε έχω δει στο θέατρο, ομολογώ, αλλά εδώ είσαι πάρα πολύ καλή.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Την έχω δει εγώ στο θέατρο, είναι καταπληκτικότατη.
1: Λοιπόν, θα πούμε αυτά που δεν ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ καλή στα επιτραπέζια και στην πυρίμπα. Πολύ
0: είσαι ή νομίζω.
1: Είμαι, κοίτα, δεν είναι σαν και σένα που λες. Εγώ με πράξεις.
0: Ναι, γιατί εγώ με πράξεις, φυλάω, με τι φυλάω.
1: Πρέπει όμως κάπως να αποδεικνύεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην πυρίμπα βγαίνω.
0: Τι θες τώρα να σε φιλήσω, δηλαδή.
1: Όχι,
0: να...
1: εγώ
0: τι μας λες τώρα, τι είναι αυτό που μας λες.
1: Τι να
2: αποδεικνύεται. Εδώ πέρα παίζουμε.
0: Μα τι είναι αυτό τώρα εδώ.
1: Εμείς παίζουμε μια πυρίμπα, έχουμε ένα
0: καρεγάκι. Μα την πυρίμπα ρε παιδιά, εδώ αμφισβητεί τη δική μου δεξιότητα.
1: Όχι, δεν την αμφισβητώ.
0: Ποιος λέγαμε την πυρίμπα σου, κυρία μου.
1: Βρε, με αυτό που κάνω στην ενισχύω, δεν το καταλαβαίνεις τώρα ότι εγώ
2: το προσπερνάω.
1: Στην πυρίμπα λοιπόν είμαι επαγγελματίας, εντάξει.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι που παίζει μαζί σου.
1: Πολύ καλή παίχτη.
0: Ποιο αντέχει.
1: Δεν αντέχουν πολύ. Για αυτό είναι, γιατί γκρινιάζω κιόλα. Λοιπόν, η Βιβί λέει καλημέρα, σε όλα είμαι καλή.
0: Μπράβο, Βιβί. Η Βιβί καλή.
1: Πιασάρικο το θέμα, μιλήστε μα γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο κουμπάρος μου γράφει: είμαι καλός στο φαΐ και στο σουντόκου. Και του λέω ταυτόχρονα και μου λέει το καλύτερό μου.
2: Μπράβο το.
0: Και η Δέσποινα, η γνωστή φίλη της εκπομπής, η Δέσποινα, η Ρυθμάκη, λέει: επιβεβαιώνω, έχει χορέψει μπατσάτα σε πανηγύρι ο Φορτούνης.
1: Μπράβο, Φορτούνη.
2: Κατάλαβα πια Δέσποινα, στην Πάρο. Λοιπόν, σε τρία πράγματα είναι καλός ο Πέτρος. Πρώτον, να χορεύει καλά, λέει τέκνο. Mm-hmm. Δεύτερον, έμαθα λέει να κάνω μεγάλος μέσα σε τρία χρόνια trading. Τι είναι το trading, ναι, μήπως λέμε καμιά βλακία τώρα.
1: Trading.
0: Ναι, trading, πώς λέει.
2: Ναι, trading.
0: Trading, ότι κάνει τέτοιο.
2: Τι.
1: Τι είναι το trading.
0: Συναλλαγές, κάνει trading.
2: Α, okay, okay. Ναι. Και τέλος, να ταιριάζει.
0: Περίπου το πρώτο τι ήταν, ότι κάνει τέκνο,
2: χορεύει τέκνο.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ναι, και τρίτο, ότι είναι αρκετά καλός, πολύ καλός μάλλον στο σεξ. Με όποια κοπέλα έχω πάει, μου λέει μπράβο, δεν σου φαινότανε.
0: Εγώ το λεγόμενο προσβλημέντο.

0: Ευχαριστούμε, Έλλη. Έλλη, κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Πάρτε να είμαστε χρωστά που λέγανε και παλιά. Συνεχίζουμε τα μηνύματά σα γιατί φωτώσει κουβέντα. Ναι. Στο ότι είστε καλοί, είστε πολύ καλοί σε πολλά πράγματα.
1: Η Δήμητρα με έχει προκαλέσει τώρα σε ένα καρέ μπυρίμπα γιατί λέει ότι ναι. Και αυτή είναι τρομερή στην μπυρίμπα. Μα λέει καλημέρα ναυάγια.
0: Ναι, όταν παίζουμε, παίζουμε όμω, Αθηνά μου. Δεν παίζουμε για να περνάει ο κόσμο, μόνο για να κερδίσουμε. Γιατί δεν περνάει καλά ούτε ο αντιπαλό μα ούτε ο συμπαίκτη.
2: Εντάξει,
0: μας.
2: Για να κερδίσουμε παίζουμε. Απλά ναι. Δεν τσατιζόμαστε όπω τον κατσάλινο όταν χάνουμε, Αθηνούλη.
1: Εντάξει, εγώ τσαντίζομαι, το λέω.
0: Σε τι είστε καλοί, 6-9-37-949 για να κερδίσετε και πορτάρα να πούμε Diamond Doors.
2: Λοιπόν, καλημέρα στα ναυάγια από την Κατερίνα. Πάρα πολύ καλή είμαι, λέει, στο να φτιάχνω καφέ ελληνικό. Και συμπληρώνει. Και εντάξει, ξέρετε για τις φήμες του όποιο κάνει καλό καφέ, έτσι, ομορφιές μου.
0: Τι κάνει ο Σκανδάλο.
1: Τι ξέρετε, τι λένε για αυτούς που κάνουν καλό καφέ.
0: Τι ξέρεις εσύ, όντως.
1: Ναι.
2: Στο μαθητικό έρωτα.
1: Ότι είναι καλή και σε αυτό το θέατρο.
0: Τον καφέ τον ελληνικό, πού κολλάει. Επειδή τον ρουφάς έτσι.
2: Επειδή είναι μερακλείδικο.
0: Κατάλαβες τι βάζεις. Όπου καφές.
1: Αγάπη μου, άμα ξέρεις να κάνεις τη φουσκάλα, άμα ξέρεις να καημακώνεις τον καφέ.
0: Σιγά, σιγά, μωρή καμακιάρα. Έλα.
1: Η Μαρία λέει καλημέρα. Δεν ξέρω αν είμαι καλή σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά μου παίρνει πολύ χρόνο να μάθω κάτι καινούριο. Όταν το μάθω όμως, το φτάνω στο 100%. Παραδείγματος χάρη, το δίπλωμα του αυτοκινήτου μου πήρε σχεδόν 1,5 χρόνο για να το βγάλω.
0: Αλλά τώρα.
1: Για να μπορώ να παίρνω τα maximum. Αλλά πλέον ο άντρας μου λέει ότι οδηγάω καλύτερα και από αυτόν. Μπράβο, ρε Μαράκι.
0: Άρα, Μαρία, οδηγεί McLaren.
2: Ωπαρε, παιδιά.
1: Στη μαγειρική.
2: Πάνω στο
1: λέει,
2: θέμα ημέρα, μα πιάνομαι.
1: Τι γίνεται, κάποιο θέλει να μα πει τα ταλέντα του.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα εδώ, τα ραδιοφωνάκια εδώ, κλειδωμένα, στο ρυθμό 949.
2: Γεια σας κύριε Νίκο, έχουμε θέμα ημέρας στο ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί.
1: Ναι, τα ταλέντα.
3: Θα τα ακούμε εδώ με όλη την παρέα του Real.
2: Όχι, στο ρυθμό 949 είμαστε.
1: Ναι.
3: Άντε πάλι,
1: από
3: εδώ όμως σας ακούμε ναι, από ναι, το Real. Ναι, ναι, τι ναι. Θα είναι αυτό το σπίρτο είστε.
1: Τι έχετε να μας πείτε για τα ταλέντα σας, τα οποία δεν
3: είμαστε πολύ καλοί εδώ στο τένις. Παίζουμε στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ και καρφώνω διπλά με drive και reverse στο μπάτο.
1: Drive.
3: Drive είναι με το ένα χέρι και ρεβέρ είναι με τα δύο.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραίο ταλέντο.
3: Σερβίρω φοβερά, όχι υποβρύχια και νερά, θα έλεγε κάποιος.
1: Ναι, τα σερβίς κάνετε.
3: Σερβίρω με το μπαλάκι, ναι. Και επίσης οδηγώ φοβερά το νέο Volvo S40 και L60.
2: Αλίμονο κύριε Νικό. Είναι δυνατόν,
3: και
2: ναι.
3: Και ταχύτητες που πιάνουν
2: σας ευχαριστούμε.
1: Τρομερή σου οδήγηση.
2: Να είστε καλά. Φιλιά.
3: Εσείς είστε τρομεροί.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε.
4: Πρωινά ναυάγια.

0: Ρουβάς. Όσο έχω εσένα. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο, μόνο κατρακύλα, μόνο βύθιση. Βουλιάζουμε προς τον πάτο, αλλά το κάνουμε όλοι μαζί.
1: Και πάμε να διαβάσουμε μηνύματα. Η Κατερίνα λέει: καλημέρα, αγαπημένη. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλή στο να σπάω τα νεύρα του άντρα μου. Μετράει.
2: Βεβαίως και μετράει.
0: Εντάξει, ωραία όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα με, με τα ναυάγια. Που, το πάτε το θέμα αλλού. Σας ρώτησα κάτι πολύ απλό. Μην με τσαντίζετε τώρα.
3: Ναι. Γιατί είσαι καλός.
0: Μα είμαι καλός. Άμα μάθω να οδηγώ, ξέρω να οδηγώ καλά. Είμαι καλή.
2: Σαν... αυτό...
0: Πες κάτι πρακτικό.
1: Στη
0: είμαι
1: σάλτσα,
0: καλός.
1: Λέει εδώ μια
0: στη σάλτσα. Στο φαΐ να τρώω. Στη σάλτσα. Στο φαΐ μου. Στη δουλειά μου.
2: Το να σπάω τα νεύρα κάποιον είναι ταλεντάρα.
1: Ναι. Είναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι αλληγορικά.
2: Ωραία. Να σας πω τώρα όμως για τη λέπας που είναι αληθινή. L8. Το λέπας L8 έφτασε στην Ελλάδα και θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά. Λοιπόν, επισκεφτείτε την Νότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first λοιπόν στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3 Hall 3. Τα σημειώσαμε.
0: Να
1: τα σημειώσετε και να σημειώσετε και αυτό που θα σας πω για τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν στο Μασούτι. Ιδιωτική ετικέτα με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπερα, τα έχω δοκιμάσει όλα, μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού. Περισσότερα προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα και καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής Μασούτης. 50 χρόνια περισσότερα σε λιγότερα.
2: Έχω λοιπόν, μήνυμα.
0: Μήνυμα. Ναι. Θέλω ταλέντα. Θέλω σε τι είσαι καλός. Δηλαδή, είσαι τι είσαι καλός. Είμαι καλός στο να εκνευρίζω κάποιον. Θέλω το ταλέντο σου. Από τη βάφτιση τι πήρες.
1: Ναι.
0: Να εκνευρίζεις πήρες.
1: Όχι.
2: Πόσο είναι η Αθηνά καλή στα επιτραπέζια. Έχω μήνυμα. Άμα παίξετε επιτραπέζιο με την Αθηνά, θα τη το φέρετε στο κεφάλι ο αδερφός της.
0: Παίζουμε ήδη το Ούγκα Τσάλεντζ και έχουμε καταλάβει. Όλοι σε
4: οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει: μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Καλώς τη.
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος.
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: She calls it other mommy. You look like you.
13: What?
14: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
13: It was me. What? Is it me?
14: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
13: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
14: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
13: We'll have so much fun together.
14: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε.
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε.
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε.
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε.
15: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
18: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός
20: 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο τι, σε τι είστε καλοί. Συγγνώμη, σας πήρα λίγο από τα μούτρα, αλλά αυτό είναι, παιδιά, τα πρωινά ναυάγια. Όπως ξυπνάμε, ερχόμαστε. Εγώ ξύπνησα και ήθελα να σας πω από τα μούτρα. Τώρα όμως, αν στέλνετε, σας δίνω και πόρτα Diamond Doors. Για την ώρα, ξυπνάς με στεγνό λαιμό, δυσκολία στην κατάποση και ένα ενοχλητικό γαργαλιτό.
21: Ναι.
0: Ξυπνάω.
20: Ευχαριστώ, Βασίλη. Ναι. Ο πονόλεμος χρειάζεται ανακούφιση, παιδιά. Και δεν είναι και λόγος αυτός να μην πας στη δουλειά. Το Trebon Honey είναι ένα φυσικό σιρόπι με μέλι και χύλης μαρίζας αλθέας που βοηθά στην ανακούφιση από το λαιμό και τον ξηρό βήχα. Χάρη στις μαλακτικές του ιδιότητες. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών. Μην έχετε στο μυαλό σας. Μιλάμε τώρα για Trebon Honey. Φυσικό σιρόπι. Την πιάσατε την το υπονομό.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα έστειλε ένα ηχητικό να ακούσουμε τώρα, να δούμε. Αλέξανδρε, τι μας λέει.
10: Φυγάω, δεν μπορώ να στείλω γραπτό μήνυμα.
20: Και τι να κάνω, γνωστό.
10: Θέλω να πω, να δώσω ένα μήνυμα στις γυναίκες του σήμερα, στις μητέρες.
19: Ναι.
10: Εγώ, επειδή ήμουν πάρα πολύ καλή στο να μεγαλώνω παιδιά, να δουλεύω και να είμαι και καλή σύζυγος, ο άντρας μου μου έκανε 3 παιδιά.
19: Κορίτσι μου, κορίτσι μου.
10: Φιλιά!
19: Να σου ζήσει, να τα χαίρεσαι.
20: Και εσύ του κάνεις 3 παιδιά. Μαζί κάνατε 3 παιδιά.
21: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Χαμός στους δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, ποτηλιάρισμα κλασικά. Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα είναι ποτηλιαρισμένες, όπως και η άνοδος της Κηφισίας. Αν κινείστε στην Αττική Οδό για να πάτε από τα Λιώσια προς το Μαρούσι, σε αυτό το ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχει αρκετό πήξιμο μέχρι εδώ πέρα το δαχτυλίδι. Και ο Κηφισός ανάμεσα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και του Αιγαλαίου έχει πρόβλημα. Όπως τέλος η παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου, από το ΣΕΒ δηλαδή, μέχρι τον Πειραιά έχει ποτηλιάρισμα. Καλή υπομονή.
21: Ahoy, Mimiti. Ο καιρός σήμερα.
0: Chat GPT, αγαπημένε μας, θέλεις να μας πεις τι καιρό θα κάνει σήμερα?
19: Ναι, Βασίλη. Σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου, στην Αττική, ο καιρός θα είναι πολύ καλός και αρκετά ζεστός για την εποχή. Πρωί, έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις γύρω στους 18. Το μεσημέρι, ανεβαίνει θερμοκρασία. Σήμερα 27 βαθμοί Κελσίου, με αρκετή ηλιοφάνεια. Το απόγευμα παραμένει καλός με τη θερμοκρασία γύρω στους 24.
20: Τσατ, αν θέλω να, αν δουλεύω,
19: ναι,
20: τι καιρό θα κάνει?
19: Ναι, ναι, κατάλαβα. Δουλεύεις, ναι, δουλεύεις πολύ σκληρά και το ξέρω, γιατί συνέχεια με ρωτάς για τη δουλειά. Ναι, θα σου πω.
0: Τι κατάλαβες, μωρέ, 10 ώρες να μου απαντήσεις. Γράψε σύντομα.
20: Ναι, σύντομα.
19: Καταλαβαίνω.
0: Με έχεις κάνει έξαλλο, ρε εσύ.
19: Καταλαβαίνω, Βασίλη, που είσαι έξαλλος. Δεν πρέπει όμως να είσαι. Γιατί σήμερα, στο κέντρο της Αθήνας, το μετέω.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, μόνο εξεπαφής αγαπημένος μας ο Γιώργος και εξαιρετικό το live του να λέμε. Την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί σταμάτησα το λέμε. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Ακολουθεί το ΙΕΚ Ναυαγή, αλλά πριν απ' όλα προηγήστε εσείς.
1: Είμαι πολύ καλή στο να τακτοποιώ τον ντουλάπι του μπάνιου, λέει εδώ η φίλη, και το απολαμβάνω κιόλα. Αυτό όντω είναι ταλέντο.
2: Και είναι και δύσκολο αυτό,
0: αυτό είναι.
2: Το ντουλάπι.
0: Και το ντουλάπι και τη βαλίτσα είναι ταλέντο να φτιάχνει. Εμένα μου έχει μάθει ο φίλο μου ο Παναγιώτης ο Σίμος. Αυτό μου έμαθε να φτιάχνω τη βαλίτσα.
2: Ρολάκια.
0: Ρολάκια, φίλε.
1: Αλήθεια.
0: Με τα ρολάκια. Πόσο εξασφαλίζεις χώρο, δεν έχεις ιδέα.
1: Σοβαρά μιλάς.
2: Καλά, μύθος είναι αυτός να ξέρεις.
0: Τι μύθος, αφού ο Σίμος.
2: Ένα μπλουζάκι. Είτε το
0: έχεις κάτι με την Πανίκ.
2: Μισό λεπτό. Όχι,
0: αν έχεις κάτι με την Πανίκ, επειδή σε κέφε, να μας το πει.
2: Είτε το κρατάς το μπλουζάκι έτσι, είτε το τυλίξεις, τον ίδιο όγκο πιάνει. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλή, λέει η Βικτόρια, στις κατασκευές και στα μαστορέματα. Λατρεύω τα παντός είδος εργαλεία. Και έχω σχεδόν τα πάντα από εργαλεία.
0: Παιδιά, να το πω αυτό, δεν καλό είναι. Αν και δεν θα τη άρεσε να το. Αυτό το πω, εδώ στα ναυάγια τα λέμε όλα. Η πρώην μου, η Ηλένια, είχε αυτό, πιάνει τρομερά τα χέρια τη. Το λέω γιατί έχει κάνει και αντίστοιχη εκπομπή στην ΕΡΤ με κατασκευές και τέτοια.
1: Τώρα.
0: Και μια μέρα μου είχε πει να τη κάνω δώρο, που δηλαδή τι δώρο θες να σου κάνω. Ένα κρουστικό δράπανο, παιδιά, πήρα στην κοπέλα μου. Γνώμουλα.
1: Πήρε κρουστικό δράπανο.
0: Γνώμη για κρουστικό δράπανο.
3: Πάλι μα ξέρει. Λέγε, λέγε.
4: Η ΕΚ Ναυαγή.
2: Πες μας εργαλεία θέματα.
0: Ήμουν κρουστικό δράβανο.
2: Πω, τρυποκάριδος.
0: Και πήρα κρουστικό δράβανο. Σε τι είσαι καλό, συνεχίζω έτσι. Εσείς στέλνετε τα μηνύματα στο 6937949949 γιατί κερδίζετε και την Diamond Doors. Λοιπόν, κύριοι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Έχουμε αφήσει εκκρεμές, έχουμε διάφορα αφήσει εκκρεμή πράγματα γιατί μας αρέσει να γελάμε περισσότερο από το να κάνουμε σχολείο-σχολείο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για το Πυθαγόριο θεώρημα. Έτσι, είναι απλά τα πράγματα που όπως είπαμε αφορά ποια τρίγωνα.
2: Τα ορθογώνια.
0: Τα ορθογώνια. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των ορθογώνιων τριγώνων Αθηνά?
1: Ότι
0: έχουν μία γωνία.
1: Όλες τους οι γωνίες.
2: Όχι, παιδί, μου,
0: μία
2: το
0: γωνία τουλάχιστον.
1: Μία γωνία τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον μία γωνία είναι, δεν έχει άλλη τουλάχιστον.
1: Ναι, ορθή.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τι σημαίνει ορθή, Βασίλη?
2: 90 μοίρες.
0: Πάρα πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, το ξέρετε το Πυθαγόριο, να σα το πω και να το αναλύσουμε. Ποιο το ξέρει?
2: Περίπου το ξέρω.
0: Έλα, Βασίλη μου, ξεκίνησε και θα το συνεχίσει η Αθηνά μας. Το τετράγωνο.
2: Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο απέναντι πλευρών.
0: Των δύο κάθετων
2: των
0: πλευρών.
2: Δύο κάθετων πλευρών.
0: Τι είναι η υποτείνουσα, Αθηνά, που κάνεις, με κοροϊδεύεις και κάνεις τη μούρη σου έτσι?
1: Η υποτείνουσα.
0: Α, μπράβο, στο μικρόφωνο σου,
1: ναι,
0: παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Έλα, έτσι.
1: Τι σκέφτομαι και θέλω κόσμο
0: ναι,
1: να
0: ναι. Καταλαβαίνω.
1: Η υποτείνουσα.
0: Τι είναι η υποτείνουσα? Ντάλλας.
2: Το είπα πριν.
0: Η υποτείνουσα τι είναι?
1: Για πες μας άλλη μια που είπες.
0: Αθηνά.
1: Τι είπες? Περίμενε, μωρέ. Είναι απέναντι.
0: Από πού απέναντι είναι?
1: Από τις δύο κάθετες πλευρές.
0: Πώς λέμε, στο σταυρό του νότου απέναντι.
1: Έχεις δύο κάθετες πλευρές.
0: Απέναντι από την ορθή γωνία.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Τι δύο κάθετες πλευρές έχεις?
1: Αυτός μου το είπε.
2: Είδες
1: που το λες λάθος.
2: Όχι, αυτό είναι το σωστό.
1: Απέναντι από τη γωνία 90 μοιρών είναι υποτείνουσα.
0: Η γωνία η ορθή περιέχεται πού?
1: Μέσα στο ορθογώνιο. Μέσα στο...
0: Πού το βάζεις?
1: Το βάζω.
0: Πόσο το έχω ή πόσο το παίρνω?
1: Πάνω στη βρύση.
0: Έγινε.
2: Άστο, μια χαρά είναι.

0: Ρε παιδί μου, όσο περνάνε οι μέρες και βλέπω τη δημόσια παρουσία, φυσικά τα τραγούδια τα ξέραμε και το πόσο ταλαντούχος είναι ο Απών, τόσο περισσότερο τον εκτιμώ. Μιλώ και για το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για τη γενικότερη παρουσία του. Τώρα που δεν έχει σημασία ή έχει και περισσότερη, θέλω να θυμίσω ότι όταν έγινε εκείνο το θέμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Απών, το θέμα των κάτι καταγγελίες εκεί πέρα της, που κατέπεσαν, ο Απών συνεργαζόταν μαζί του και δεν. Όχι μόνο δεν είπε τίποτα από διακριτικότητα, στήριξε το συνεργάτη του αυθεντικά και ειλικρινά. Μάλιστα. Όχι τώρα, ναι. Τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα να το πω. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Ναι.
1: Έχουμε ένα μήνυμα. Κάτι μου θυμίζει. Να σας διαβάσω. Λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα σε όλους. Το κρυφό μου ταλέντο είναι ότι οι άνθρωποι μου εκμυστηρεύονται τα πάντα.
0: Α, μπράβο.
1: Άκου λίγο. Μου εκμυστηρεύονται τα πάντα. Από αγνώστους μέχρι γνωστούς, μέχρι άκυρους συναδέλφους. Καλημέρα να τους πω. Τα παιδικά τους τραύματα θα μου πούν. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνω ψυχολόγο.
0: Εγώ είμαι.
1: Σου θυμίζει.
2: Είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και έστειλε μέσα από το Viber της Αλεξάνδρας.
0: Το στείλε εγώ.
1: Μήπως το έστειλε εσύ, ρε Δημήτρη.
0: Αυτά είναι τα νέα της Αλεξάνδρας που μου έλεγε δεν ξέρω τι θα πει άντρας.
2: Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Όχι, εγώ ήθελα να το σχολιάσεις λίγο αυτό τώρα.
0: Γιατί να σχολιάσω, εγώ είμαι η Αλεξάνδρα. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα.
2: Σου συμβαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα να πούμε. Ναι. Και στα πρώτα ραντεβού συμβαίνει στο Δημήτρη.
0: Μα αυτό είναι το με το που με βλέπουνε, μου τα λένε.
1: Έρχεται ο άλλος δίπλα του και ρίχνει ένα περσικό χορό.
2: Ένα περσικό χορό.

0: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949. Να ξεκινήσουμε γρήγορα για να πάμε για διαφημίσεις με κάτι πολύ σημαντικό από τη Vodafone. Έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Παιδιά Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone και με 12 μήνες εγγύηση, παρακαλώ, στο vodafone.gr όλες οι λεπτομέρειες.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Καταρχάς, έχουμε τα μηνύματά σας στο θέμα ημέρα, σε τι είμαι καλός. Έχουμε Ούγκα Challenge που εκεί πέρα θα ραγίζουν τα μοσαϊκά. Και αμέσως μετά, λες και το χαμένο μαπών.
2: Καλημέρα.
3: Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.

0: Chic στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Τι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
15: Eurojackpot και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
7: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασιλή, πάτα το.
8: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
9: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
10: Βασίλη!

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 και 5 πρώτα λεπτά μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Να σας πω και θα σας τα πει αμέσως μετά και το ChatGPT μέσω της Αθηνάς Αφαλίδου ότι μην πάρετε. Βασικά, μην νομίζετε ότι θα έχει πολύ κρύο σήμερα.
6: Όχι,
5: θα έχει τη ζεστούλα του, οπότε προσέξτε γιατί μπορεί να υδρώσετε και να κρυώσετε μετά.
7: Μια ζακετούλα πάρτε. Μια ζακετούλα.
5: Εγώ την πάτησα δηλαδή στο μεσημέρι. Ήμουνα λίγο. Είχα φορέσει λίγο, λίγο παραπάνω ντυμένο και ζεστάθηκα. Λοιπόν, έχω πριν πάμε στα. Πριν σας ετοιμάσω γιατί έρχεται να έρθω να σας νύψω. Γιατί έρχεται Ούγκα Challenge, να σα πω τι απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης ο Εχμές.
7: Πού?
5: Για τους υπουργούς που έλειπαν από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
7: Θα απαντούσε.
5: Και εγώ είχα λίγο υποχρεώσει, αλλά γύρισα. Να τα για το Δένδια, να τα για τον Μεϊμαράκη, που ήταν και πρώην πρόεδρος. Καλά τα λέγατε. Αλλά δεν σας άκουγα εγώ.
7: Απουσίες, παιδιά.
5: Επιστρέφουμε με Ούγκα Challenge 6937-949-949 στο Viber για το σε τι είμαι καλός για την πόρτα την Diamond Doors. Και ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρας για τη λέσχη των χαμένων μαπών. Το θέμα είναι το ταλέντο.
7: Η λέξη.
5: Η λέξη, ευχαριστώ. Σκαρώστε ένα δύστιχο τρίστιχο, μια στροφούλα εκεί που είστε, όπου είστε, έτσι ένα γρήγορο, να βγείτε να μας το απαγγείλετε και να μπείτε στην κλήρωση. Στην κλήρωση.
6: Όχι, δεν μπαίνει στην κλήρωση. Με το που μπει στο ποίημα σου, κατευθείαν το παίρνει.
5: Πάρα πολύ ωραία. 50 ευρώ, αγκαμάμα. Είπα και κάτι σωστό σε αυτό τον Αλέξανδρε. Όχι. Θα σας πω όμως κάτι πολύ σωστό. Ότι έχει παιδιά στα Ουαγκαμάμα All You Can Eat Sushi, Νιγκύρι, Χωσομάκι, Ουραμάκι, Signature Rolls. Τα δοκιμάζετε ό,τι γουστάρετε τις αγαπημένες σας γεύσεις ξανά και ξανά μαζί με ένα site ανάτομο. Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Ουαγκαμάμα Εόλου, Κηφισίας, Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανά εστιατόριο. Οπότε τσεκάρετε το για να ξέρετε πού θα πάτε για να απολαύσετε όσο σούσι και site αντέχετε μόνο στα Ουαγκαμάμα.
7: Λοιπόν, μπράβο σε εμάς, ξεκινάμε.
8: Τι να πω, τα κατάφερα.
7: Εντάξει,
8: και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
5: Γεγονός.

0: Ρε τι μουσικάρες παίζουμε ρε παιδιά για να ξεκινήσει η μέρα. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Κάθε μέρα μουσικάρες για να δυναμώνεις, να βλέπεις, να αγναντεύεις. Αλλά πρόσεχε, άμα οδηγείς μην αγναντεύεις.
1: Το
0: νου σου μπροστά. 6937-949-949 στο Viber για να μπει στην παρέα μας και να μας πεις σε τι είσαι καλός ή καλή. Αυτό είναι το θέμα ημέρας. Για να μπει και στην κλήρωση για Diamond Doors. Και σε λίγο θα παίξουμε λες και χαμένων μαπών με θέμα, ξαναλέω, το ταλέντο. Με λέξη, συγγνώμη, της ημέρας. Το ταλέντο για να κερδίσεις 50 ευρώ δωρεπιταγή από Wagamama.
2: Στα μηνύματα που είπες τώρα, ο Παύλος.
1: Ναι.
2: Είμαι καλός στο να την παίζω. Γρήγορα και ερωτικά.
1: Τι.
2: Την κιθάρα μου. Την κιθάρα μου.
0: Γι' αυτό εγώ περίμενα.
2: Λοιπόν,
0: γιατί λέω, άμα είναι αυτό, εντάξει, δεν μπορεί ο Φορτούνης τώρα να είναι. Δεν έχει πλανήτη στο Σκορπιό, οπότε δεν είναι αυτό
2: λοιπόν,
0: καταστροφικό.
2: Ο Σότος. Ναυάγια, καλημέρα. Είμαι πάρα πολύ καλός με τη γλώσσα μου. Μου το έχουν πει όλες οι κοπέλες που είχα.
0: Μπράβο. Αυτό περίμενα.
2: Μπράβο. Μέχρι που μία μου είπε, μπορείς σε παρακαλώ να
0: μαζέψεις τη γλώσσα σου.
2: Όχι, πώς το κάνεις.
1: Πώς το κάνεις, μου
2: δείχνει. Να μάθει.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι μούφα.
1: Γιατί?
0: Γιατί, το τι ώρα
2: γιατί
0: είναι
2: μούφα, όχι, μια χαρά
1: μήνα. Γιατί,
0: γιατί η κοπέλα δεν, δεν θα τη δείξει ένα άντρα ποτέ. Η κοπέλα ξέρει, επειδή εκείνη είναι ο δέκτη. Άσε με να τελειώσω, γιατί είναι παρεξηγήσιμο αυτά που λέω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έως και ναι. Λοιπόν, επειδή είναι ο δέκτη, ξέρει από φυσικού τη πώ θέλει, άρα εκείνη ξέρει πώ θα το έκανε. Άρα λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα ρωτούσε έναν άντρα. Ένα άντρα δεν ξέρει.
2: Μισό λεπτό. Αναλόγως
0: ξέρει
2: πού θέλει να,
0: ναι,
2: να τη χρησιμοποιήσει τη γλώσσα.
1: Αυτό.
2: Σε τι αντικείμενο.
0: Τι να την κάνει. Ένα παγωτό, ένα αυτό.
1: Σε ένα φιλί.
0: Σε ένα φιλί, σε ένα τι άλλο. Τη γλώσσα τι χρησιμοποιείς. Ούγκα Challenge. Καλή σας ημέρα. Σε ένα Ούγκα Challenge θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα.
2: Εκεί να δεις.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, η Αθηνά με κοιτάζει με μισό μάτι.
1: Όχι,
0: γιατί
1: θα είμαι ήρεμη σήμερα, γιατί έχω βγάλει το όνομα ότι είμαι, ας πούμε, κάπως πιο επιθετική.
2: Ο αδερφός του.
0: Ανταγωνιστική, ο ίδιος ο αδερφός, ο Σάβας.
1: Και εσείς.
0: Καλημέρα, Σάβα.
2: Γεια σου, Σάβα.
1: Το δεχτήκατε.
0: Πες καλημέρα στον αδερφό σου.
1: Καλημέρα, Σαβούλη.
0: Α, επειδή δεν παίζει ο Σαβούλη μαζί σου,
2: με ύφος το είπε.
0: Ναι, δεν τον θες.
1: Γιατί βγάζετε, μου έχετε βγάλει το όνομα ότι δεν ξέρω να παίζω.
0: Μα το πες κι εσύ.
1: Είπα ότι θέλω να κερδίζω.
2: Ωραία, πάμε να το δούμε.
1: Ωραία.
0: Αγαπημένη μου, έγινε μια λιεζόν έτσι πολύ περίεργη τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, καλή σας ημέρα. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Έχουμε σκορ. Ποιος σου κέρδισε χθες?
1: Εγώ.
2: Η Αθηνά.
0: Η Αθηνά. Α, γι' αυτό είσαι πιο χαλαρή. Θέμα του σημερινού Ούγκα Challenge και νούμερο 2. Θέλω κατά τη διάρκεια της εκπομπής να στέλνετε και τη δοκιμασία που θα κάνουμε σήμερα, αυτή τη βδομάδα, μάλλον την Πέμπτη.
2: Σωστά.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Πολύ απλό. Χρώματα. Ξεκίνα, Βασίλη.
2: Πράσινο.
1: Μπλε.
2: Μοβ.
1: Ροζ.
2: Κίτρινο.
1: Κόκκινο.
2: Μπουργουνδί.
1: Τυρκουάζ.
2: Γαλάζιο.
1: Μπορντό.
2: Πορτοκαλί.
0: Το μπορντό με το βουργουνδί είναι
2: ψωμί. Είναι ίδιο.
0: Εντάξει, προχωράμε.
2: Εντάξει. Α, ναι.
1: Πάμε.
2: Τι είπα, παιδιά, είπα πορτοκαλί.
0: Στο δίνω, για να μην λες, πρόσεξε.
2: Είπα πορτοκαλί, ναι.
1: Λευκό.
2: Μαύρο.
1: Γκρι.
0: Μ' αρέσει, πολιτισμένα παίζετε σήμερα.
2: Μπες.
0: Ο Αλέξανδρος περιμένει τα χειρότερα.
1: Εκρού.
2: Το μπες με το εκρού, ποια είναι η διαφορά, δεν έχω
1: είναι
2: καταλάβει.
1: Είναι πιο σκούρο το μπες.
2: Θα πω ότι νιούτ.
1: Και νιούτ.
0: Εφόσον, κοίτα, θα στηριχτώ στην θεωρία ότι εφόσον υπάρχει διαφορετική ονομασία, κάτι διαφορετικό θα έχουν και τα χρώματα.
2: Okay, okay. Αλλά θα χάσω τώρα γιατί δεν τα ξέρω αυτά. Μουσταρδί.
1: Είναι ο πνευματή.
2: Σωστά.
0: Α, μην αρχίζει τώρα τα κρεμαστήρι και τα παπουτσί.
2: Νέιβι.
1: Navy blue.
0: Τι είναι navy?
1: Navy blue.
2: Το σκούρο
0: μην
2: το μπλε.
0: Αρχίζε. Πάμε τώρα, λοιπόν, τώρα σηκώνω μανίκια.
1: Γιατί παιδιά.
0: Αρχίστε τώρα τα σκατουλί και τα αυτά. Έλα, έλα.
1: Δηλαδή το μουσταρδί δεν είναι.
2: Έλα, την όλη πάμε.
0: Αλλά είστε πάνω στο όριο τώρα.
1: Μουσταρδί.
0: Πάμε. Μουσταρδί το είπε ο Βασίλης.
2: Το είπε, έχασε.
0: Το είπε,
1: έχασε. Δεν έχασε.
2: Πότε χάνουμε.
0: Πέντε.
1: Μοβ.
0: Το πες.
2: Το είπε.
0: Τέσσερα.
1: Εσύ το είπες.
0: Λίλα.
2: Και σκέφτηκα πριν κάτι ρε παιδί μου. Πολύ δυνατό.
0: Πέντε.
2: Χρυσό.
1: Ασημί.
2: Φούξια. Έλα χάσε να τελειώνουμε.
1: Περίμενε ρε.
2: Έχασες.
0: Πέντε.
2: Τέσσερα.
0: Τέσσερα. Τρία.
2: Δεν ξέρεις.
0: Δύο.
1: Καφέ.
2: Το είπαμε. Το είπα.
0: Το
2: είπα.
0: Δεν το έχουμε πει.
2: Α, δεν το έχουμε
0: πει το καφέ.
2: Δηλαδή δεν έχουμε πει το καφέ.
1: Ναι, πάμε με.
0: Πέντε! Τέσσερα! Τρία! Δύο! Ένα!
2: Ροζ!
1: Ναι! Το είπα το δεύτερο που είπα. Το δεύτερο που είπα ήταν το ροζ. Αλέξανδρε, το δεύτερο που είπα ήταν το ροζ.
2: Συγγνώμη, φυτρί.
1: Τι?
0: Τι?
2: Φυτρί, το πράσινο, το τη κάμπια.
1: Έλα, χάσε.
2: Τι χάσε, καλέ.
0: Έχασε.
2: Σχολιάσε.
1: Κοίτα, με φιλιά.
0: Φυτρί, δεν
1: έλα. Έλα, αγάπη.
0: Έλα, έλα, καλά, βασικά.
1: Τι φυτρί, αγάπη.
0: Δύο.
1: Τι φυτρί, αγάπη μου, έχει ακούσει.
2: Φυτρί, χρώμα.
1: Τι είσαι καθόλου καλά. Πα καθόλου καλά.
0: Τι φυτρί.
1: Πού τα έχει ακούσει εσύ τα φυτρί. Υπάρχει παλέτα.
2: Αν εννοεί φυτρί, χρώμα, δεν κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα.
0: Έχασε. Δύο, μηδέν.
1: Άντε,
2: έλα ρε παιδιά.
1: Πάμε παρακάτω. Προχώρα παρακάτω. Δεν πειράζει.
0: Μην είσαι προκλητική, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Σταμάτα. Κέρδισες.
1: Ναι.
0: Μην παρακάτω.
1: Όχι, γιατί.
0: Γεια.
2: Πάμε.

0: Αυτός είναι ο Στράτος, ο φίλος μας. Κατά κόσμον Σταν ή το αντίθετο.
1: Πολύ ωραίος.
0: Περίμενε, λέμε Σταν κατά κόσμον Στράτος ή Στράτος κατά κόσμον Σταν.
1: Στράτος κατά κόσμον Σταν.
2: Κατά κόσμο, ναι, αυτό.
1: Γιατί ο κόσμος το γνωρίζει Σταν.
0: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, Αθηνά.
1: 6-9-37-9-49-9-49
0: στο Viper για ό,τι θέλετε να πείτε. Θέλω να σας θυμίσω ότι κερδίζετε 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα φοβερά τα Wagamama να πάτε με την παρέα σας να φάτε τις κοκτέιλάρες και το σούσι σας. Αν φτιάξετε ποιηματάκι ζόρικο, να πούμε και σκαμπρόζικο, μανιτζέβελο με θέμα το ταλέντο. Έτσι, πάρα πολύ όμορφα και καπετανέικα τα εξηγώ τα πράγματα. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949 και βουλιάζουμε. Όπως έχεις ξυπνήσει, βουλιαγμένος, βουλιαγμένη ή από τη βουλιαγμένη. Έλα στην παρέα μας.
2: Η Βασιλική έχει έρθει στην παρέα μας με μήνυμα. Καλημέρα να βάει για το θέμα ημέρας. Λοιπόν, είμαι πολύ καλή, λέει η Βασιλική, στο να παριστάνω την αθώα, την ανήξερη, την εκπληκτή. Τις περισσότερες φορές μάλιστα σε πράγματα που τα ξέρω και ότι τα έχω προκαλέσει κιόλας.
0: Φοβερό. Παιδιά, είχα μία συνεργάτηδα, τη το δίνω, το λέω ως δεξιότητα.
2: Ταλέντο, ναι.
0: Ταλέντο. Ό,τι γινόταν, αν κατά τύχη ερχόταν να είναι υπόλογη, ναι, ή έπρεπε, ναι, να δικαιολογηθεί.
2: Είχε
0: τη δικαιολογία στο 10ο του δευτερολέπτου. Δεν μπορούσε να το δει αυτό.
1: Το δείχνει ξυπνάδα.
0: Τρώμε και.
1: Ευστροφία.
0: Ευστροφία.
2: Και επαγγελματισμό.
0: Απεγκληματισμό γιατί.
2: Είναι συνεπής. Το κάνει πάντα.
0: Εγώ το θαύμαζα πραγματικά. Με το που τη έλεγε γιατί αυτό, τσακ! Έφερε την.
1: Την ουρά από
0: όχι, έβγαζε την πίπα κατευθείαν. Παπ! Την παπάντζα εννοώ,
1: ναι,
0: κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατευθείαν. Λοιπόν, έχουμε άλλα μηνύματα.
1: Έχουμε Διαμαντή Μασούτη, να σα πω. Θέλετε
0: δώσε
1: να
0: ένα μήνυμα από
1: συνεχί...
0: το Διαμαντή Μασούτη και συνεχίζουμε. Από το Γιάννη, το Γιάννη.
1: Το μήνυμα λοιπόν από τη Διαμαντή Μασούτη ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσία με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένου είναι πω πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή προσφέρει ποιότητα, ποικιλία, χαμηλέ τιμέ και προσφορέ που κάνουν τη διαφορά. 50 χρόνια είμαστε μαζί και βλέπουμε στο μέλλον.
2: Η Νικολέτα, καλημέρα σας παιδιά. Εγώ είμαι καλή στο να τραβάω σαν μαγνήτης τους μαλάκες.
1: Α, και ναι.
0: Ξέρεις τι, όταν άλλαξε τελείως ρότα, δηλαδή εκεί που βλέπεις ότι σου αρέσει ο Βασίλης, πες όχι, θα πάω με τον Αλέξανδρο σήμερα.
1: Εύκολα το λες.
0: Ενώ να δοκιμάσω. Και έτσι θα το γυρίσεις.
1: Εύκολα το λες, αγάπη.
0: Πιστεύεις ότι θα σε ξαναγυρίσει ο εαυτός σου στους λαλάκες?
1: Όχι, ρε.
2: Η Αγγελική μας έστειλε μήνυμα για να φύγουμε, ναι, για διάλειμμα.
3: Καλοκαιράκι έχουμε. Ας το απολαύσουμε όλοι. Μπράβο. Να χαλαρώσουμε. Να ξεκουραστούμε. Και προσοχή, Μην χαθείτε. Να σας βρούμε.
2: Φιλάκια.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
15: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Κοντάκτχο θα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια κόνσεπτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
20: Big win, big win, big win, big win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση big win.
19: Καταλάβατε? Big win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
23: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
24: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
25: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
26: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
27: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
28: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
29: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Οι συζητήσεις και οι ατάκες δίνουν και παίρνουν. Φοβερή ατάκα υπόθηκε, έχει υποθεί και μας μεταφέρθηκε από τον. Έχει υποθεί από τον παππού της Αθηνάς και μας τη μετέφερε, να το πω. Στο θέμα για τα βρακιά και τι βρακή φοράς και τι βρακή κτλ. Αν έχετε στο μυαλό σας ότι ανάλογα με το σώρουχο θα οδηγηθείτε να κερδίσετε έναν άνθρωπο και να.
1: Τον ρίξετε στο κρεβάτι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη φράση ακριβώς έψαχνα. Μην απατάστε, διότι ο παππούς της Αθηνάς πολύ εύστοχα είχε πει ότι μη σε νοιάζει το βρακί σου. Αν φτάσει στο σημείο να δει το βρακί σου, σίγουρα έχεις πέσει στο κρεβάτι ήδη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber και Intermed. Ακούστε τώρα. Σας είχα πει ότι βγάζουν προϊόντα που είναι ακριβώς προσαρμοσμένα πάνω στις ανάγκες σας. Μιλάμε για εξειδικευμένα. Αν θες λοιπόν να φροντίσεις τόσο το δέρμα σου, όσο και τα μαλλιά σου και τα νύχια σου, θα τσιμπήσεις τον Osan. Τον Osan Skin Hair Nails Booster. Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μανιά χρειάζονται φροντίδα. Θα τσεκάρεις τον Osan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών, επίσης για την απώλεια των τριχών, αλλά και την τόνωση της να λάμπεις.
2: Αυτό είναι.
0: Παιδιά, να λάμπεις, τελειώσαμε, δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. Intermed. Αυτό.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Γρήγορα να πούμε ότι έχει λιγάκι κίνηση στην Βουλιαγμένης από το ύψος της Γλυφάδας μέχρι την Αργυρούπολη και στα δύο ρεύματα, κατεβαίνοντας την Μεσογείον από την Αγία Παρασκευή και κάτω, και αν είστε στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι, να το πούμε, μέχρι το Μαρούσι.
0: Το αγαπημένο Ζεφύρι.
1: Το αγαπημένο Ζεφύρι. Ναι. Ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό στο Εγάλιο, μη σου πω και πιο κάτω, την Πέτρου Ράλι, υπάρχει το γνωστό μποτιλιάρισμα. Και αν έρχεσαι στην πόλη, αν είσαι λοιπόν στην Καβάλας, από τη Θιβών μέχρι τα Κτέλ, θα κολλήσει.
3: Ο καιρός σήμερα.
0: Για να ρωτήσουμε το ChatGPT, τι καιρό θα κάνει σήμερα.
2: Ναι, θα σου ξανατσεκάρω, Δημήτρη, τα σημερινά δεδομένα.
0: Ναι, πιο γρήγορα όμως, δεν θα προλάβω.
2: Κατάλαβα. Θες πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, ναι, ένα δελτίο καιρού. Θες αυτό, θες.
0: Ναι, αυτό θέλω.
2: Με λίγα λόγια. Εντάξει, Δημήτρη. Με λίγα λόγια. Καθαρός ουρανός, βοριαδάκι και ζέστη το μεσημέρι. Πολύ καλός καιρός για Οκτώβρη. Σήμερα δεν θα χρειαστεί να φορέσει ζακέτα. Με λίγα λόγια είναι αυτό, Δημήτρη. Και επειδή ξέρω πως με ρώτησες για το πώς θα κάνεις streaming στο Στέρνο,
0: ναι,
2: για ανοιχτά πουκάμισα.
0: Πού το θυμάσαι αυτό?
2: Ναι, Δημήτρη, το θυμάμαι. Τα θυμάμαι όλα, Δημήτρη.
1: Ήρθε η στιγμή να παίξουμε τη λέξη των καμένων μαπών, των χαμένων μαπών.
0: Έλα, πες το αφού το ξεκίνησες.
1: Πάρτε τηλέφωνο στο 210-68-35-722 γράφοντας ποίημα με την λέξη ταλέντο. Ο πρώτος που θα μας κάνει να γελάσουμε θα κερδίσει το γεύμα με τον Γουάγκα Μάμα.
2: Ναι, Βασίλη, ναι, θα σου γράψω ένα
1: μια
2: ποίημα.
1: Μια παροιμία για τον καιρό, μια παροιμία.
2: Μια παροιμία με τη λέξη ταλέντο. Το ταλέντο πολλοί νομίζουν ότι το έχουν, αλλά δεν ισχύει.

0: Εδώ είμαστε, ρυθμός είναι 49. Σοβαρά, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, διότι είναι η ώρα της ποίησης.
1: Θα απαγγείλεις?
2: Χριστέ μου, που έχουμε μπλέξει. Να.
1: Δυσκυλιότητα.
0: Είναι ο μπαμπάς μου δίπλα. Καλώς ήρθατε στη βραδιά ποίησης το πρωί. Και σου Βαλέρη, τι κάνεις? Βαλέρια, Βαλέρια, είσαι πολύ εθέρια.
1: Εμορροίδες.
0: Ναι, με συγχωρείτε, έκατσα λίγο απότομα στην καρέκλα μου. Και ήταν παγωμένη.
2: Έλα, γόνο.
1: Να ξεκινήσω εγώ μέχρι να το βρεις.
0: Ναι.
1: Μωρό μου.
0: Μισό λεπτό να ξαναπούμε. 2-10-68-35-722. Στείλτε, παιδιά, υπάρχει. Πάρε τηλέφωνο. Καλέστε, ευχαριστώ. Για πήγαμε το ταλέντο. Πάμε, πάμε να κερδίσετε το γουακαμάμα.
1: Μωρό μου, πώς το κάνεις? Για πες μου αυτό που κάνεις. Με ένα γλυκό σου φιλί με έχει στείλει. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη.
2: Τι λέγα, λεπουδιάρη, σοβαρά.
0: Έλα, λεπουδιάρη.
2: Τι. Μένει να διαβάσει τη κοκκίνη το τραγούδι.

0: Μεγάλο ταλέντο!
1: Για σένα είναι γραμμένο!
2: Ανέβεσαι! Αφιερωμένο!
3: Ισχύει, εγώ είμαι πολύ καλό στο φιλέλο και καιρό να φιλήσω, οπότε δεν ξέρω.
1: Δεν ξεχνιέται, αγόρι μου, είσαι σαν το ποδήλατο.
3: Λοιπόν, ξεκίνα, πες παρακαλώ, θα σας διαβάσω το ποίημά μου το ταλέντο από την ποιητική μου συλλογή Ανεμομαζώματα Διαβολοσκορπίσματα. Άμα με θέλεις πέτο, σ' αρέσει το ταλέντο που έχω εγώ, που έχω στο φιλί. Δεν είναι σαν ταξίδι χωρίς επιστροφή.
1: Στο καλό.
3: Εσύ να πας. Από τα χρώματα όλα, ο Βασίλης το φυτρί. Μπράβο. Το έχει αγαπημένο.
2: Όντως.
3: Άκουσες, μωρή. Και η Αθηνά μας ξέρει, λένε, να χάνει. Λίγο πριν ακούσαμε το μπι από το σαμπάνι.
1: Πολύ.
3: Το μπι είναι βαλέρα.
1: Πολύ δυνατό.
3: Εντάξει, θα το κάνει αλφα, μου είπε όμως η Δέσποινα.
2: Ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα και δεν είναι από το air condition, παιδιά. Πάμε στον Παύλο.
3: Ναι.
2: Επισήμως.
4: Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Καλημέρα, Παύλε.
3: Έλα, Παύλε.
5: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
3: Έλα, γορι μου, μέσα στάβλο με τον Παύλο. Τι αγάπη και ένα δάκρυ. Καλώς ήρθες.
5: Αυτά, αυτά είναι.
3: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Είσαι έτοιμο?
2: Ναι.
3: Έλα, το Βασίλη.
5: Θα μπορούσα να έχω μια υπόκοση από πνευστά όργανα.
2: Πνευστά.
1: Νευστό. Σαν κλαρίνο, δηλαδή, ή σε όμποε.
2: Φλογέρα,
5: θέλω κάτι, θέλω κάτι. Βάλε κανένα φαγκότο, κανένα όμποε.
1: Φαγκότο.
3: Κανένα φαγκότο.
1: Θα πατήσουμε ένα φαγκότο.
3: Εγώ δεν ξέρω τι διαφορά φαγκότο από όμποε. Στον ήχο.
2: Όμποε όλο.
1: Είναι θέμα μεγέθους.
2: Πάμε όμποε όλο.
1: Το φαγκότο είναι πιο μαντζέβελ.
3: Ενώ το φαγκότο είναι πιο τρόπου. Ναι.
5: Πάμε.
3: Πάμε στο φορτώνι.
2: Αυτά τώρα έχουμε.
5: Αυτά
3: είναι.
5: Στο
3: φορτώνι.
5: Μου είπανε πως ήσουνα στα πνευστά εξπέρ. Τα φύσαγες, τα ρούφαγες, γρήγορα σαν μοτέρ. Τρομπόνι, γκάιντα, όμποε, μάκη και φυσαρμόνικα. Τα μεταχειριζόσουνα καλύτερα από τη Μόνικα. Όλες τις φιλενάδες σου τις είχε πιάσει ζήλια, που είχες ταλέντο στα πνευστά και τα βάζεις στα χίλια. Όμως το μεγαλύτερο που έχεις τι ταλέντο είναι που μου τον έκανες
3: Άξιο πρωινό ναυάγιο, Παυλάρας.
2: Όπως έπρεπε, όσο όφιλε.
1: Σε αντί το ένα έκανε κρύο, σαν.
3: Ναι!
1: Εντάξει, παιδιά, να μαθαίνουμε ποιήση.
2: Πήρε το γεύμα.
5: Όχι κρύο, σκληρό θα το θυμάμαι.
3: Α, μπράβο. Το κρύο είναι και σκληρό πολύ. Το ζεστό είναι πιο μαλακό. Γι' αυτό το λέω, για να το ξέρεις.
2: Μπράβο, Παύλο.
3: Παύλο, το τσίπησες. Καλημέρα, αγοράκι μου, είσαι πολύ δυνατός.
5: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
3: Όπω δεν μα ξεπλένει τίποτα.
1: Μαζί θα βουλιάξουμε.
6: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πρωινά μου ναυάγια και είναι, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτήν την γωνιά, τη γωνιά προβληματισμού
1: ναι.
0: του πρωινού.
1: Ναι.
0: Γιατί κάθε φορά μπαίνω μέσα ή βγαίνω έξω και μέσα τους αφήνω να διαβάζουν κάτι και να συζητάνε σιγοψιθυριστά.
1: Ναι.
0: Τώρα τι είναι Αθηνά αυτό.
1: Λοιπόν, ακούστε παιδιά,
0: ναι.
1: θέλω να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Εντάξει, θα σας πάω στην Γκάνα τώρα για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς θα παραδεχτούμε ότι μέσα ναι. στη ζωή είναι και ο... Άνατος.
2: Έλα,
1: κάποια
2: πανέγι.
1: Στιγμή θα φτάσει αυτό.
0: Δεν το λες όμως. Ναι, είναι στη ζωή, αλλά δεν το λες
1: ναι,
0: το όνομά του.
1: Φοβάμαι να το πω, μην το
0: ναι,
1: φωνάξω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Γκάνα τώρα, ακούστε να δείτε τι κάνουν. Επιλέγουν, σου λέει, οι άνθρωποι έχουν εκεί ένα έθιμο. Πριν πεθάνουν, έχουν σχεδιάσει την κηδεία τους.
0: Ναι.
1: Και επιλέγουν σύμφωνα με αυτά που έχουν λατρέψει στη ζωή τους και με τα χόμπι τους, ναι. το φέρετρό τους στο αντίστοιχο σχήμα.
2: Γιατί μου τα φέρνετε αυτά τα φέρετε.
1: Δηλαδή, ένας ψαράς, ας πούμε, έχει ένα φέρετρο.
0: Συναγρίδα.
1: Ναι. Ναι, συναγρίδα.
2: Ό,τι έχει γουστάρει ο καθένας ναι. πολύ, γουστάρει μέσα στη ζωή του, καταλαβες.
1: Ναι. Ό,τι γουστάρω στη ζωή. Ο άλλος γουστάρει τα αυτοκίνητα, έφτιαξε ένα φέρετρο αυτοκίνητο.
0: Εμένα μου αρέσει το στήθος, το γυναικείο στήθος. Έχω πρόβλημα.
1: Θα σε βάλουμε σε δύο βυζιά μέσα, μεγάλα.
0: Στο ένα θα βάλεις εμένα, στο άλλο τι θα βάλεις. Πρέπει να πεθάρω σε σετ.
2: Ποιον θες να πάρεις μαζί σου, Καρέζε.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσε το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
5: Μπροστά και πίσω από τις κάμερες, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ήταν ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Αβαλίδου, ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
6: και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
5: Θα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο 7 το πρωί. Καλημέρα.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας.

0: ρυθμός 949.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, καλώς ήρθατε. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 11, εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Δεν χάνουμε λεπτό. 2-6-10-2-24-2-61, ρυθμός 949, Πάτρας στα ελληνικά, μας βρίσκει στα social media. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Έλα να τα πούμε όλα. Καθημερινά φτιάχνετε την playlist του ρυθμού 949. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις και φυσικά ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις. Ποιο τραγούδι όταν το σκέφτεσαι σου φέρνει μνήμες.

και μην αφήνεις τίποτα για αργότερα, γιατί η ώρα είναι τώρα. Πόσες φορές έχουμε πει αργότερα θα κάνω αυτό ή κάποια στιγμή θα αλλάξω κατεύθυνση. Η καλύτερη στιγμή για να επενδύσεις στον εαυτό σου είναι τώρα. Και το City Unity College σου δίνει ακριβώς τα εργαλεία που χρειάζεσαι. Κορυφαίες επιλογές σε ψυχολογία, παιδαγωγικά, business, νέες τεχνολογίες, νομική αλλά και αθλητισμό προσφέρει πτυχία bachelor και master με διεθνές κύρος. Και επειδή είναι η αρχή, είναι η ίμιση του παντός, σου έχουμε δώρο. Όσοι πάρετε τηλέφωνο στο 2610-224-261, εξασφαλίζετε επιπλέον έκπτωση μείον 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξετε. City Unity College εδώ στην Πάτρα, στη Μεζόνος 5 και στο 2610-208-100. Πάρε τώρα την έκπτωση μείον 10% από το ρυθμό 949 και ξεκίνα να πραγματοποιείς τα όνειρά σου.

Λοιπόν, και η πίτσα φαν αποφάσισε και αυτή τη στιγμή να σε πετάξει πάνω από τα σύννεφα, γιατί όταν η νούμερο 1 εταιρεία πίτσα delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνεις, απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό που κληρώνει ένα Dacia Stantero Stepway, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Πώς μπαίνεις στο παιχνίδι? Πολύ απλά, πανεύκολα. Παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Stantero Stepway. Για όλα φροντίζει η Pizza Fan. Μέχρι και αυτοκίνητο μπορεί να σου δώσει. Pizzafan.gr. Διαφορετικά από το app της Pizza Fan. Και μπαίνει στην κλήρωση για ένα Dacia Stantero Stepway. Μην αργείς. Κάνε την παραγγελία σου τώρα. Φυσικά στην παρέα μας είναι τα Edelweiss, με το ένα μοναδικό ποιοτικό παγωτό τους που ταξιδεύει παντού. Και να σου πω τώρα τι είδα. Σε πρόσφατη επίσκεψη στα Edelweiss, γιατί όπως σου είπα, ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου. Και εκτός από το μοναδικό παγωτό του, μπορείς φυσικά να επιλέξεις τα κορυφαία γλυκά του. Τον καφέ του, κάτι για τη λιγούρα, αλλού θα καταλήξω. Έχουν ξεκινήσει τα μελομακάρονα, οι κουραβιέδες και οι δίπλες. Ναι, έχουν πάει και στέκονται στα Edelweiss. Σε περιμένουν. Νομίζω γενικότερα φέτος μας έχει πιάσει έτσι μια διάθεση να έρθουν οι γιορτές πιο γρήγορα. Γενικά εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας, μ' αρέσει. Είναι ρε παιδί μου, τα Χριστούγεννα είναι αλλιώς. Λοιπόν, μπες σε ένα Edelweiss και νιώσε και εσύ τις γιορτές να έρχονται ακόμη πιο γρήγορα.

και θέλω να σου πω ότι και μια ακόμη μοναδική δράση έρχεται στο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras. Μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου το εμπορικό πάρκο Top Parks Patras φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό πεδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι θα έχουν ευκαιρία να ανακαλύψουν το μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στη μεγάλη κλήρωση. Στο τέλος της ενέργειας, 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο πεδότοπος λειτουργεί καθημερινές από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, φυσικά με δωρεάν είσοδο πάντα στα Top Parks Patras. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορεί να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands όπως IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Πέπκο και Κιάμπι. Για ένα απολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και το Καφέ Μικέλ. Εμπορικό πάρκο Top Parks Patras, στο νέο λιμάνι Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ. Μα ούτε σπαταλάω, γιατί εγώ... Και αφού στα είπα όλα... Τώρα μπορώ να σου πω πως θα δυναμώσεις, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεο για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ρυθμός 949.

Αλλά πάντα τις κλήσεις εδώ στο ρυθμό 949 με Έλληνα Παπαρίζου. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, στα social media. 2610-224-556 το τηλεφωνό μας. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Εδώ δεν μένει ούτε αναπάντητε οι κλήσει, ούτε αναπάντητα τα ερωτήματα. Λοιπόν, αντίστροφα μετράω χρόνος για την αλλαγή της ώρας, καθώς μέσα στον Οκτώβριο περνάμε από τη θερινή στη χειμερινή ώρα. Φέτος η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, ημερομηνία που αποτελεί την τελευταία Κυριακή του μήνα. Οπότε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου τα ρολόγια μια ώρα πίσω. Και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, έχουμε μεγάλη παρέα, έχουμε εσάς αρχικά. Και μετά έρχεται και η Pizza Fan που σου λέει πως όπου και αν βρίσκεσαι υπάρχει μία Pizza Fan δίπλα σου. Με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery ξέρει να μας φροντίζει. Αυτή φορά όμως το πάει πραγματικά σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό. Σε συνεργασία με την Dacia, κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway των πρωταθλητών πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παραγγείλεις το αγαπημένο σου γεύμα από την Pizza Fan και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση για ένα φοβερό αυτοκίνητο που πραγματικά τα έχει όλα. Εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία, επιδόσεις. Κάνε λοιπόν την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Santero Stepway από την Pizza Fan.

Και συνεχίζουμε εδώ στο ρυθμό 949 με δικές σας μουσικές επιλογές. Θοδωρής Φέρης, Κατερίνα Λιόλιου, Λένα Ζευγαρά, Ηλίας Βρετός, όλοι εδώ είναι.

αυτά που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Ρυθμός 949.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα μας και για σήμερα. Πριν φύγω, να σου πω ότι αν ψάχνεις το επόμενο σωστό βήμα για την καριέρα σου, το City Community College προσφέρει αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που συνδυάζονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Από ψυχολογία, εκπαίδευση, δική αγωγή, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, ναυτιλιακά και τουριστικά, έχεις την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει με την εγγύηση διεθνών πανεπιστημίων. Αν μας πάρεις τηλέφωνο 2610-224-261, έχεις έκπτωση μείον 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξεις. City Community College εδώ στην Πάτρα Μεζόνος 5 και στο 2610-200-800. Μαζί μας μέχρι και αυτήν ώρα ήταν η Pizza Fan. 30 χρόνια γιορτάζει. Και με κάθε παραγγελία μπαίνει στην κλήρωση για ένα Dacia Santero Stepway. Φυσικά από την παρέα μας δεν έλειψαν τα Top Parks Patras. Μαζί μας ήταν και το Edelweiss. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ την ίδια πάντα ώρα στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Την Google τη χρησιμοποιούμε πολύ στην καθημερινότητά μας και μαζί και τις εφαρμογές που μας προσφέρει, όπως το Google Maps αλλά και το YouTube. Αλήθεια, ήξερες ότι δημιουργήθηκε από δύο μαθητές του Πανεπιστημίου Stanford στην Καλιφόρνια το 1995? Τότε δεν λεγόταν Google, αλλά Bankrab. Μάθε επίσης ότι η λέξη Google είναι μαθηματική ονομασία του αριθμού 1, ακολουθούμενο από 100 μηδενικά.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Ρυθμός 949.

0: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Ο Elon Musk, εκτός από γκούρου της τεχνολογίας, είναι και από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Γη. Κάποτε όμως δεν ήταν και τα έφερνε βόλτα δύσκολα. Φανταστείτε ότι όταν ήταν φοιτητής, είχε κάνει το σπίτι του κλαμπ για να πληρώνει το ενίκιο. Να και κάτι που μάλλον δεν ήξερες.
5: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ρυθμός 949.
6: Viral Radio Show.

κράτησα μερικά viral από χθες για σήμερα και έχω λόγο, γιατί αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου και φυσικά θέλετε να μάθετε τα πιο hot topics, εδώ πέρα είμαι για να τα συζητήσουμε όλα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Για να σας πω λοιπόν αρχικά ένα. Ότι το ζεμπέκικο του Γιώργου Σαμπάνη προς τιμήν του αγαπημένου του φίλου Γιώργου Μαζονάκη άφησε ιστορία και σχολιάστηκε μόνο θετικά στα social media και δικαίως. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, θα έχουμε κι άλλο Γιώργο Σαμπάνη στη συνέχεια γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ξανά η εμφανίση του με τον Νίκο Μακρόπουλο θα είναι όπως φαίνεται το Talk of the Town, οπότε έχουμε να πούμε.

Μισή ώρα που ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να παραμείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες αλλά και φυσικά πολλές εκπλήξεις. Μένετε λοιπόν εδώ και φυσικά μου στέλνετε τα μηνύματά σας και όσον αφορά τη Throwback Thursday που σας ετοιμάζω για την Πέμπτη και εννοείται παραμένετε εδώ πέρα για πολλές εκπλήξεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πάτε ότι είπα 100 φορές τα ίδια λόγια στο προηγούμενο μου on, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν στις live εκπομπές. Κάπου λίγο σκέφτομαι τα δικά μου, κάπου λίγο παιδιά το ζω καλοκαιρινά, γιατί έχει πάρα πολύ καλύτερο καιρό αυτές τις μέρες από το προηγούμενο, που πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα νόμιζα ότι έπαιζα στην Άρνια. Αν την άκλημη στην παρέα σας λοιπόν, όπως φαίνεται πήγα να ξεχάσω και το όνομά μου. Φυσικά παραμένετε εδώ πέρα γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και εννοείται έχω ανοιχτό και Instagram για να μου στέλνετε τα μηνύματά σας.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, περιμένω μου στείλετε προτάσεις για το ποιες είναι οι πιο ωραίες συναυλίες που έχετε τσεκάρει στο εξωτερικό αυτό το διάστημα και θα θέλατε πολύ να πάτε. Μην μου πείτε κι εσείς Harry Styles που πραγματικά είναι viral και γίνεται ένας πανικός αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είναι sold out ούτως ή άλλως. Αν θυμάμαι στην παρέα σας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και φυσικά πολλά τα σουσού που έχουμε εδώ πέρα να σας εμπιστευτούμε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά διαβάζω εδώ πέρα τα μηνύματά σας και κάπου λίγο νιώθω αυτό που νιώθει εδώ πέρα και ο Φάνης που μας λέει ουσιαστικά το τι αισθάνεται, λες και οι τελευταίες 3 εβδομάδες είναι καμήνες. Δίκιο έχει, θα το πω εγώ αυτό. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, παραμένετε εδώ πέρα, φυσικά εννοείται και εγώ επιστρέφω.

κάποιο μάτι, τέλος πάντων, σαν όλα αυτά που έχω περάσει αυτές τις μέρες, παιδιά. Κάπου λίγο έλεος θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Με λίγο αρνητικό vibe, παιδιά, αλλά εντάξει, εδώ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι μου την Κυριακή. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα γιατί η θετική ενέργεια θα έρθει και εννοείται έχουμε να σχολιάσουμε Dua Lipa και Shakira σε ελάχιστα λεπτά. Βέβαια, δεν είμαστε μόνο του ελληνικού.

πολλά που δεν περίμενε κανένας ήταν, παιδιά, αυτό της Ακύρα με την Dua Lipa που τις είδαμε στα social media. Εγώ δεν κατάλαβα καν που εμφανίστηκαν μαζί. Αν το ήξερα αυτό, πραγματικά νομίζω δεν θα ήμουν σπέτσες, αλλά θα τις κυνηγούσα από πίσω, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνητες. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, θέλω να κλείσω την παρέα σας. Έχουμε μισή ώρα ακόμα μαζί και εννοείται σε αυτή τη μισή ώρα πολλά μπορούν να γίνουν.

παιδιά θα το πω. Τι ωραίο που η Celine Dion έχει γίνει viral στο TikTok μετά από πάρα πολλά χρόνια και της έχει αποδοθεί ουσιαστικά μια δεύτερη καριέρα. Το είπα. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονώ, παιδιά, και εγώ να καταφέρω κάποια στιγμή να πάνω τη δω από κοντά. Θεωρώ ούτως ή άλλως ότι η επιτυχία που έχει κάνει στο Παρίσι θα έχει και season 2. Το λέω εγώ αυτό. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν, εδώ τι πήγε και η Βάσια Κωνσταράντα και στα δικά μας ηλεύθερες λοιπόν. Δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

0: Τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 9 η σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SEPE στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ρυθμός 949.

0: Λιγουσκούς και είμαστε εδώ 6 του Οκτώβρη, Τρίτη. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, χάρτινες αγάπες.
1: Βέβαια, αυτό το ντουέτο, το αγαπημένο.
0: Η Λένη Γουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
2: Παναγιώτης μου, κάτω ακριβώς απέναντι.
0: Γιατί το λες έτσι με πόνο καρδιάς? Δεν είναι
1: πόνος καρδιάς, Παναγιώτη μου, είναι πόνος αστραγάλου.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, το σήκωσα ψηλά.
0: Η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Δύσκολη, παιδιά, πολύ. Πολύ δύσκολη.
0: Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Peggy Zimmer, ολοκαίρο και τραγούδι «Έρωτας μικρός», τραγουδάρα, 2 ώρες γεμάτες μουσική, 2 ώρες γεμάτες πολλά νέα που έχουμε να πούμε και σήμερα.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και έρχομαι εδώ.
1: Οπα.
0: Να σου πω.
1: Κάνεις δήλωση.
0: Αν λοιπόν το ρολόι, έχεις ένα ρολόι που μετράει βήματα, παλμούς και όλα αυτά. Αν λοιπόν το ρολόι δεν γράψει 10.000 βήματα, πέτυχες θεωρείς. Έτσι.
1: Εγώ.
0: Γενικά, ένας άνθρωπος που θέλει να.
1: Σε μένα στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γράψει ούτε 10 βήματα.
0: Εντάξει. Μια μεγάλη ανασκόπηση λοιπόν του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ το 2025 δείχνει ότι η εικόνα είναι πιο ευέλικτη. Δηλαδή, περίπου 7.000 καθημερινά βήματα συνδέονται με σημαντικά ωφέλη σε αρκετούς δείκτες υγείας. Δηλαδή, ακόμα λοιπόν και μικρότερες αυξήσεις συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει μαγικός αριθμός δηλαδή, που να εγγυάται την υγεία, επειδή κάποια στιγμή λέγανε ότι 10.000 βήματα είναι το.
1: Ισχύει, βέβαια είναι καλό όμως, ένα καλό δείγμα για να περπατάς, ας πούμε.
0: Κοίτα, η ωραία ιδέα είναι να βλέπουμε μία πρόοδο. Το ρολόι μετράει, αλλά δεν σου βάζει, ρε παιδί μου, μια βαθμολογία. Ίσα ίσα βλέπεις τι κάνεις και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να το βελτιώσει.
1: Σαν κίνητρο,
0: ισορροπία. Ακριβώς. Πες μου τι σου

0: Κατερίνα Λιόγιου, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Ξέρεις τι
0: και εμείς ψέματα
1: τώρα.
0: Δεν λέμε, μακριά
1: καθόλου
0: από
1: εμάς. Συμφωνώ σε αυτό που είπες για το ρολόι. Είναι ξέρεις, επίσης διάβασα και μια έρευνα που έλεγε ότι οι άνθρωποι που έχουν σκύλο και έναν γενικά δραστήριο σκύλο και ενεργητικό έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να πάθουν καρδιαγγειακά προβλήματα. Επειδή περπατάνε πάρα πολύ, οπότε βοηθάει στην. Άρα αυτό σημαίνει το περπάτημα και δει το γρήγορο περπάτημα βοηθάει πάρα πολύ στην καρδιά μας.
0: Ναι. Γενικότερα πάντως, αν δεν μπορείς να κάνεις γρήγορο περπάτημα, και ένα περπάτημα βοηθάει από το τίποτα.
1: Ισχύει.
0: Το κάτι σίγουρα Ισχύει. Είναι ωφέλιμο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε και θα σου πω σε πολύ λίγο γιατί έχω σοκαριστεί τώρα και θα σου πω γιατί έχω σοκαριστεί.
0: Σοκαρισμένη, σοκαρίζεται.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Έναν τελικό σκούσιν στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν με τη σοκαρισμένη Λέμπη Williams.
1: Έκανα. Γενικώ εγώ δεν είμαι πάρα πολύ δραστήρια στα social media, γιατί δεν έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τα social media. Ναι. Το έχω μάθει κάτι, δεν ξέρω. Έχει να κάνει και με την τροπή μου λίγο. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Ωστόσο, κάναμε να γυρίσουμε με τη Φέση Κορδά, γιατί της έκανα μια συνέντευξη τέλος πάντων. Την έχω κάνει τον Ιούνιο αυτή τη συνέντευξη και βγήκε τώρα. Και μπαίνω να δω κάτι σχόλια από κάτω. Παναγιώτη, μα το Θεό και την Παναγία, δεν έχω δει τόσο κακία στη ζωή μου μαζεμένη.
0: Για σένα ή τη Φέση Κορδά?
1: Both. Για τη Φέση πολύ περισσότερο. Αλλά ειλικρινά τόση κακία δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή.
0: Είναι πολύ τόξικο όλο το social.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να.
0: Παλιά ήταν μόνο το Twitter, παύλα σημερινό X.
1: Όχι, όχι. Αυτό που βλέπω κάτω από τα σχόλια δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν με την εξωτερική εμφάνιση και με το μυαλό, ας πούμε. Με αυτό έχουν να κάνουν. Και πώς μπαίνεις εσύ, ρε παιδί μου, ως Παναγιώτης Σίμος, π.χ. και γράφεις από κάτω πώς είσαι έτσι. Ή.
0: Καλά, θέλω να σου πω κάτι.
1: Τώρα αυτό είναι πολύ light που σου λέω τώρα, έτσι.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Αν μπει στην ένδειξη που είχε δώσει, στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος Μαζονάκης στον Τάσο Τρίφωνος, βλέπεις, όταν είχε βγει η συνέντευξη τον Ιούλιο, ναι, βλέπεις κάτι σχόλια. Μπιπ, ψόφα. Το ίδιο account.
1: Ναι.
0: 17 Σεπτέμβρη,
1: ναι, ναι,
0: που είχε φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης, ναι, λέει Άρχοντα λείπεις. Ναι. Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο δηλαδή. Και εκεί λες.
1: Δεν μπορώ.
0: Αν εσύ δεν μπορείς να δεις έναν ειδικό, τι να κάνω κι εγώ μάνα μου, που δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν έχω τέτοια πτυχία να σε σώσω.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Φορτηγώνα, Τάσε Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε.

0: ποιο λόγο γίνανε όλα, τα λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ότι τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έλα Παναγία και Χριστέ μου. Τέλος
0: λοιπόν,
1: πάντων, εντάξει.
0: Θα σε πάω σε τέσσερα ζώδια που βάζουν τη δική του πινελιά στη δουλειά. Υπάρχει, ας πούμε, ποιο πιστεύει θα πει: έχω άλλη μια ιδέα την ώρα που όλοι ετοιμάζουν έτσι να κλείσουν τη
1: δουλειά.
0: Σωστά.
1: Κι εγώ.
0: Ψάχνει ένα διαφορετικό τρόπο. Ενώ ο Δίδυμος πετάει τρεις προτάσεις πριν προλάβεις να σημειώσεις την πρώτη. Δηλαδή είναι ταχύτατος.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
0: Ο Κριός λέει πάμε να δοκιμάσουμε κάτι και ήδη έχει σηκώσει ρε παιδί μου μανίκια. Ενώ ο Παρθένος παίρνει την ιδέα και προσπαθεί να εντοπίσει πού υπάρχει πρόβλημα που μπορεί να χρειάζεται διόρθωση.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δηλαδή ένας ωραίος συνδυασμός αυτών.
1: Τετράπτυχο. Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Μιλάμε για εξαιρετικό πράγμα.
1: Okay.
0: Να τα λέμε και αυτά.

0: Ελένη Φουρέα, Τζάκι Ο. Οπότε έμαθα η Ελένη θα ξεκινήσει στο Λόχο, δεν θυμάμαι, στόπα. Στόπα, τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη.
1: Δεν μου το είπες αυτό. Αν μου πεις ότι θα ξεκινήσει μάλλον αρχές Δεκέμβρη, δεν μου το είπες αυτό. Έχεις δίκιο.
0: Και δεν θα είναι μόνη από ό,τι έμαθα.
1: Και αυτό το έχεις πει, αλλά δεν έχεις πει με ποιον θα είναι.
0: Ναι, ξέρω ότι δεν θα είναι μόνη. Δεν είσαι μόνη.
1: Ξέρεις με ποιον πια θα είναι. Άντρας ή γυναίκα.
0: Άντρας.
1: Μεγάλο.
0: Σε ηλικία.
1: Όχι, ρε.
0: Είναι, δεν είναι, είναι κόντρα, δεν έχει σχέση με την
1: κόντρα τελείως.
0: Δεν είναι, τέλος πάντων, ό,τι και να σου πω θα κάνεις το σου.
1: Λαϊκός.
0: Μετά τι θα πάμε, pop, μετά θα πάμε τέτοιο. Άστο, θα το
1: έλα ρε Παναγιώτη.
0: Μην ξεχνάς ότι είναι σε ένα κλαμπ.
2: Μπράβο.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
3: Ρυθμός 949. Γκέιλι Κουσκούς.

0: δεύτερη ώρα εκπομπή. Ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 6 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, έτσι. Τέλος πάντων, με μια πολύ ωραία διάθεση. Ο ανάδρομος που δεν πηγαίνει.
0: Έχει μπει η προσκιά του.
1: Α, την προσκιά του, ο ίδιος. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 13 Νοεμβρίου.
1: Τέλεια. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λιγωμένα Daily Throwback.
0: Ο δικός μου ο δρόμος, θα τον ακούσουμε από Αντώνη Ρέμο, από Κωνσταντίνο Αργυρό και Χρήστο Ράντη.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Αυτή είναι ένα βύση. Όχι, γιατί ένα daily couscous είναι εδώ. Είναι στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, daily κάτω παυλακούς, κάτω παυλακούς, είμαστε στο Instagram. Daily couscous στο Facebook και daily couscous 2 στο TikTok.
0: Σωστά.
1: Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνύματα

0: εσείς τέλος πάντων να συζητήσουμε, αλλά εννοείται πάντα για τον Daily Throwback. Α, τώρα, πάμε στο 2005 σε έναν άντρα καλλιτέχνη με μουσική στίχους να ανήκουν στο Γιώργο Θεοφάνους. Πώς έχει κάτι τώρα αυτό, τέλος πάντων. Στο Γιώργο Θεοφάνους. Κλέβω εκκλησία. Αυτό που το συνειδητοποιώ βέβαια μετά το. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Άντρας ή γυναίκα.
0: Άντρας είπα.
1: Του πότε είπαμε?
0: Του 2005.
1: Του 2005.
0: Ναι. Σαν.
1: Παρέστηση εσύ.
0: Όχι. Θα μπορούσα.
1: Για το πάνω.
0: Ναι. Από όνειρο μέσα στη νύχτα.
1: Σαν από όνειρο μέσα στη νύχτα. Παγκαλιά να ξυπνάω.
0: Ξύπνα, γόρι μου, ξύπνα.
1: Τι να. Πώς να κερδίσω. Θα έπρεπε να ήσουν εδώ που σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι. Γιατί έπαθα όλα μαζί σου να τα μοιράσω. Αντώνη Δέμος, έχουμε ακούσει έλεγες και έχουμε αφιέρωμα. Πριν λίγο ακούσαμε πάντα.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Για να δείτε ότι εγώ δεν ξέρω τα τραγούδια. Για να δείτε ότι αυτό συμβαίνει εδώ. Είναι η εκπομπή full live διαδραστική. Τι θέλω να πω,
0: παρακαλώ.
1: Αντώνης Ρέμος, θα έπρεπε, τι ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο αυτό, τραγούδι. Και το έχω από χθες και μου έβαλες πριν από λίγο το δικό μου το δρόμο. Αντώνης Ρέμος, Γιώργος Θεοφάνους, δηλαδή, λέω πραγματικά.
1: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, Αντώνης Ρέμος.

0: Και αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Δεν θυμάμαι που είχα κολλήσει.
1: Τι.
0: Και έλεγα. Αχ, ήμουν στους Backstreet Boys. Και έλεγα σε μια. Στη φίλη μου τη Μάρη. Ναι. Η γυναίκα του Δημήτρη. Τη έλεγα. Τσαγούδι συνέχεια το παγκόσμιο φαινόμενο. Σε θέλω πιο πολύ. Και σκάνεις. Και σε κάποια στιγμή.
1: Στους Backstreet Boys αυτό.
0: Όχι, όταν είχα συναυλία. Περιμέναμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε κάποια στιγμή τη λέω, πάμε να δούμε αν το μάθαμε. Ναι. Σε θέλω. Και ξεκινάει. Για να δεις ότι κάνω το σωστό το influencing. Κανονικά, εγώ πρέπει να πληρώνομαι για αυτά.
1: Κανονικά, ναι, να το ακούει. Ο Πέτρος Ιακωβίδης το ακούει αυτό τώρα, ας πούμε.
0: Αν μας ακούει ο Πέτρος Ιακωβίδης, ένα κουτί γλυκά.
1: Ναι.
0: Αυτό έστω.
1: Αυτό θέλεις, ένα κουτί γλυκά.
0: Που εγώ καλέ θέλω πολλά στη ζωή μου, αλλά και ένα κουτί γλυκά να δείξει ότι, ας πούμε.
1: Λοιπόν,
0: μια
1: και είπε τώρα για συναυλία πάντως, και θα φύγουμε έτσι και συνεχίσουμε, και θέλω να βάλουμε και τον κόσμο σε αυτό. Πήγε στη συναυλία του Backstreet Boys. Mm. Και η ερώτησή μου σε αυτό είναι λοιπόν, γιατί είναι δίλημα. Τη ζούμε την εμπειρία ή τη βιντεοσκόπουμε?
0: Εγώ, κοίτα, εγώ δεν τη βιντεοσκόπησα. Βιντεοσκόπησα δύο τραγούδια μόνο.
1: Λέω γενικά και θα βάλουμε και τον κόσμο σε αυτό.
0: Γενικά θα το δούμε στην πορεία.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή σαν τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένη Γουίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο. Τρίτη 6 του Οκτώβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτη Σίμω ακριβώ απέναντι μου κάθεται. Και σα θέσαμε ένα πολύ έτσι κρίσιμο ερώτημα, εγώ θα έλεγα. Ένα δίλημα μάλλον. Για το εάν ζούμε ή αν βιντεοσκοπούμε. Εδώ λέει μία φίλη μα.
0: Έχει ξεκινήσει μία τάση να μην.
1: Σίγουρα.
0: Να μην επιτρέπουν την βιντεοσκόπηση.
1: Κοίταξε, εδώ λέει μία φίλη μα και αυτό είναι πολύ αλήθεια. Τραβάω λέει 30 βίντεο και δεν βλέπω ποτέ κανένα. Άρα μάλλον πρέπει να σταματήσω. Εγώ πάντως να ξέρω πλέον, καλά, γενικά δεν θα σηκώσω το κινητό μου να βιντεοσκοπήσω κάτι. Πολύ σπάνιο. Δηλαδή, ας πούμε, κάνει εγώ να τον εαυτό μου να πάει σε συναυλία της Celine Dion, δεν υπάρχει περίπτωση, το κινητό μου νομίζω το έχω κάπου πεταμένο.
0: Κοίτα,
1: κατά πάσα πιθανότητα.
0: Εγώ είμαστε σε μια κατάσταση που βιντεοσκοπούμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θα βιντεοσκοπήσω 2-3 πραγματάκια. Ή αν μου ζητήσει κάποιο, ξέρει, στείλε μου το τάδε τραγούδι. Ναι. Ας πούμε. You are my fire, the one desire. Αυτό ας πούμε το βιντεοσκόπησε γιατί μου το ζήτησε.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος μου λέει, μπορείς να παρακαλώ το. Did that way, tell me why. Εγώ φαίνεται ότι είμαι και full fan, ας πούμε, των Backstreet Boys. Ούτε καν. Δηλαδή, ξέρω 5 τραγούδια, max. Απλά ήταν ένα πολύ ωραίο σόν, το σόν του Σφυρ που είδα εγώ, ήταν πολύ καλό. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ τραβάω 2-3 βιντεάκια έτσι αναμνηστικά. Κάποια στιγμή μπορεί στο πέρασμα του χρόνου, όταν ο καλός ο Θεός θέλει να μου δώσει σύνταξη και να μην με πάρει,
1: ναι.
0: Πριν την πάρω τη σύνταξη, να έχω ένα υλικό που να μπορώ να το δω, να δω, αχ, τότε πήγαινε, έβλεπα αυτό, αχ, δηλαδή να έχεις ένα αρχιακό υλικό.
1: Αυτό το αρχιακό υλικό το ακούω, ρε παιδί μου, άλλο το ένα.
0: Δεν μιλάω τον βιντεοσκοπό όλο το σοου.
1: Εμένα ξέρεις που με σοκάρει αυτό τώρα σοβαρά. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Εντάξει, ήταν άλλο. Ανοιχτή ακρόαση πάνω σκιά μου και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι ένα ζευγαράν θα. Αυτό που είπες τώρα είναι και μακάβριο το θέαμα. Δεν θες να το θυμάσαι για μένα. Δεν θυμάσαι, δεν θες να το θυμάσαι μια κηδεία.
1: Όπως είδες όμως, αν είδες τη στιγμή, ήταν ό,τι πιο σοκαριστικό έχω.
0: Εντάξει, είναι γκριντ, είναι creepy, είναι απ' όλα. Ό,τι μπορεί σε αρνητικό μπορεί να
1: φανταστεί. Εγώ το είχα δει και στην κηδεία του πατέρα μου, αυτό να ξέρεις. Που ήταν μέσα στην εκκλησία, γιατί δεν ήταν σε καθολική εκκλησία. Και ήταν η στιγμή που είχαμε, ρε παιδί μου, τραγουδούσαμε όλοι μαζί μέσα στην εκκλησία και ήταν κινητά σηκωμένη.
0: Μάλιστα. Εξηγήστε μου, αυτό είναι η διαλυμία μου.

0: Σουρό, Τίμη Ανδρομάχη. Ένα τέλειο κουσκού έφτασε στο τέλο του. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Τρίτη 6 του Οκτώβρη, για σένα που συντονίστηκε εδώ, που ίσω την παρέα μα. Να σου πούμε ότι αύριο ακριβώ την ίδια ώρα στην κορυφαία
1: σου θα είμαστε
0: εδώ. Αυτό είναι, δεν απειλεί, αυτό είναι.
1: Δέσμευση.
0: Προσμονή.
1: Προσμονή.
0: Προσμονή.
1: Πιστεύει πω προσμένουν. Όπω τα Χριστούγεννα, α πούμε.
0: Θέλουν να κάνουν την εκπομπή παρέα μα.
1: Να την κάνουν.
0: Να την κάνουν.
1: Να την κάνουν. Θε να φέρνουμε κάθε μέρα από έναν ακροατή.
0: Μαζί.
1: Εδώ πέρα. Ναι.
0: Τέλεια.
1: Τέλειο.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Okay.
0: Θα τα αντέξεις.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ είσαι λίγο μιλιάγκηχτη, γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Τι διαμογώ εγώ.
1: Τι λέει, παιδιά, αυτό είναι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με δυσφημία αυτή τη στιγμή.
0: Α, ναι, γιατί αυτό.
1: Με δυσφημία. Επειδή σου είπα ότι τον τελευταίο καιρό δεν θέλω να βλέπω κόσμο, δηλαδή δεν έχω κανέναν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς αύριο θα είμαστε για πάλι εδώ.

0: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από 1 Οκτωβρίου έως και 14 Οκτωβρίου, κερδίζεις καθημερινά. Αγοράζοντας 2 τεμάχια γαρίδες ολόκληρες μεγάλες κατεψυγμένες, 425 γραμμάρια και 2 κιλά λεμόνια χύμα, έχεις έκπτωση 10 ευρώ. Με αγορές Creta Farms, οβάλα λαντικά κοπής συνολικής αξίας 5 ευρώ, αφαιρούνται 2 ευρώ. Και τέλος, με Lepetit Marseillais, προϊόντα συνολικής αξίας 10 ευρώ, έχεις όφελος 3 ευρώ.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SP στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα.

0: Blaster Soft One.
1: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
4: Την Κότα.
5: Εγώ θα κάνω γυδά.
3: Εγώ κάνω αγελάδο με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπάς, γιαγιά.
5: Γιαγιά καπνίστρια.
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 9.41. Μπορώ να
9: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 9.41.
3: Ρυθμός 9.41. Μόνο επιτυχίες. Δε Γιάννης.

Hello, bonjour και καλησπέρα και good evening. Να είμαστε συμπεριληπτικοί σε όλες τις γλώσσες, γιατί είμαστε international και μέσα στο κέφι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι στην παρέα σου για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις 8. Και έχουμε να κάνουμε πανικό, αγάπη μου, πανικό. Δώρα, να φανικότες και οι κόκορες, μη σου πω και οι κροκόδηλοι, παιχνίδια, επιτυχίες. Όλα εδώ τα έχουμε, γιατί τώρα είναι η δύσκολη στιγμή που χαροπαλεύει την κίνηση. Κάπου στον Κηφισό και στην Κηφισίας, συχτηρίζεις και βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή που δεν είσαι εκατομμυριούχος, δεν είσαι η Λάτση και η Βαρδινογιάννη και πρέπει να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να γυρνάς 5 η ώρα που γίνεται το σύστριγγλο. Κουράγιο όμως, κουράγιο, γιατί σε λίγο θα ενημερώσω για την κίνηση και σου έχω και σκάλα του Μιλάνου. Θα βγεις να μου τραγουδήσεις, να ξαλαγράρεις και να κερδίσεις και δωράρα. Και επιπροσθέτως, να μιλάμε και κυριλάτα, σου έχω και το δικαστήριο του Γιάννη που θα μου πεις τον πόνος που θα ξεσπάσεις και θα πάρεις και δώρο, γιατί εδώ ο πόνος βραβεύεται. Επίσης, ξεκινάω με υπερεπιτυχιάρες και καψούρα. Θέλω τώρα να αρχινάω με καψούρα. Θοδωρής Φέρης και είπες. Οπότε τι κάνεις? Δυναμώνεις την ένταση στα ύψη μέχρι να πάθεις κάταγμα στο αυτί σου και ο Θοδωρής είναι εδώ για σένα. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Είπες. Για να δούμε.

Σε λογιάστρα θα έλεγε κανείς ότι είμαι κι εγώ, εντάξει, μην το φοδεύσουμε τελείως. Όχι. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου με πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές εκπλήξεις. Και τα καλύτερα τώρα όμως. Ζεσταίνουμε πάρα πολύ, έτσι. Είμαστε ρήμο Σαχάρα εδώ πέρα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Η παραγωγή να ανοίξει ένα air condition, παρακαλώ πολύ. Παραγωγή. Άντε, μπράβο παραγωγή μου, ωραία, για να μπορώ να ενημερώσω τον κόσμο. Δροσερός για την κίνηση στους δρόμους. Και θέλω και χαλί τσιφτετέλη, για να δω τι συμβαίνει. Ω Παναγία μου. Όχι, σου λέει δεν πιο όμορφος. Ήταν Νίνας Μάης, μυρολόι. Θα πω που κοιτά τους δρόμους γιατί τα πράγματα είναι απέσια. Βέβαια, εντάξει, μην το λέω περιβολικός έτσι. Γιατί στον Κηφισό σήμερα δεν είναι να πεις και το σύστριγλο μικρό Μανχάταν. Έχει εκεί πέρα στο ύψος του Γαλατζίου γίνεται λίγο ένα πατατράκ. Κατά τα άλλα όμως μάρουλο σαλάτα, είναι κυρίως πράσινος. Πέρα φυσικά από τη μεταμόρφωση που κάθε μέρα γίνεται χώρες περίδα. Και Αττική Οδό, το χάλι της στο μαύρο. Για να δω Κηφισίες και Μεσογείων. Ω Παναγία μου, με επικουρική σύνταξη θα φύγεις σε 52 χρόνια. Νέος μπήκες, μπαμπόγερος θα φύγεις. Τίποτα παιδιά, τα πράγματα δεν είναι καλά. Θα μου πεις, σε σχέση με άλλες μέρες είναι καλύτερα. Αλλά και σήμερα, γιατί γελάνε στο στούντιο οι άνθρωποι εδώ πέρα. Γιατί γελάνε στο στούντιο, ενημερώνω για την κίνηση. Τα πράγματα λοιπόν παιδιά μου είναι απέσια. Κουράγιο, υπομονή, μέχρι και τις 8 που θα τελειώσω δεν θα έχεις στάσει σπίτι σου. Οπότε μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Είμαι δίωνος και ευχάριστος. Λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος. Δεν θα πνιγώ, πάει λίγο σκληρός. Με φάγανε. Ω Παναγία μου, δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

Δεν πιστεύω να σκιάχτηκες. Αν σκιάχτηκες, δεν ξέρεις να εκτιμάς την υψηλή τέχνη. Γιάννης Κατινάκης μαζί με Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα. Αλλά ωστόσο, Τρίτη σήμερα, χειρότερη από τη Δευτέρα είναι. Γιατί Δευτέρα κάπως έχεις τα γκάζια σου, λες τώρα θα φάμε τα δρόγκανα. Τρίτη σε πιάρε μάλι, σαν τη Σαμάρα μέσα από το πηγάδι. Ωστόσο, όπως και να είναι τα πράγματα, μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα και να δώσω πολλά φιλιά στην Αλεξάνδρα που είναι μαζί με την Χαρά, τη Βιβί, τη Σπυριδούλα και την Νικόλ. Α, high five, τέλεια. Δεν είμαι λέει στόκερ, απλά σε ακούμε γιατί μας φτιάχνει στη διάθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια μου. Ο καιρός πια έχει ζουρλαθεί. Είναι 15 Αύγουστος που είναι παχές συνήγες. Η ζέστη είναι αδιανόητη. Ζεσταίνω με σκάω σαν να είμαι στην έρημο Σαχάρα. Μια γκαμίλα κάπου υπάρχει στην Κηφισίας και ο χειμώνας δεν θα έρθει ποτέ. Ωστόσο, επειδή πριν λέγαμε για την τσιγκουνιά που χειρότερο πράγμα δεν υπάρχει, είναι κακό σπυρί στο γλουτό. Άκου τώρα τι γίνεται. Ένας άντρας στη Φλόριντα. Πού είναι η Φλόριντα? Κάπου μακριά, ή στη Φλόρινα, κανείς δεν ξέρει, φόρεσε λέει 14 μπλουζάκια και 6 σόρτς στο αεροδρόμιο για να γλιτώσει 35 δολάρια για το όνομα του Γιαραμπή, για το όνομα της Αγίας Θέκλας. Βρε μην είστε τσιγκούνιδες, γιατί η τσιγκουνιά είναι αντιερωτική. Πώς θα μου κάνει με ένα κούκο αν είσαι 3-4, 3-12, 15 και 11. Δεν γίνεται να είσαι σε λάρτς τσέπη για να είσαι λάρτς και στα συναισθήματα και να μην είσαι μπακούρης και μαγκούφης στο ράφι. Άκουσε με, κάτι ξέρω κι εγώ, Γιάννης Κατινάκης, συμφωνεί και το επιτελείο εδώ πέρα του ρυθμού. Δώσουμε ένα χειροκρότημα. Έχω τις τσαούσες εδώ, χειροκροτάνε. Τα φιλιά μου και στη Τζέννη που μόλις μου στείλε στο Viber μας. Περνάω σε Θέμη Αδαμαντίδη και υπενθυμίζω, όπα της, ότι επιστρέφω με τη σκάλα του Μιλάνου. Την υπερπαιχνιδάρα που έχει γίνει θεσμός. Βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς και τα δώρα είναι δικά σου. Πάμε λίγο, να να να να να. Και η νύχτα μυρίζει για σένα.

0: Και ξαναλέω, σε βλέπω άτιμο παλιόπαιδο, έτσι και αλλάζει σταθμό κάθε φορά που τραγουδάω. Θα έρθει το πνεύμα μου η μόρα κάθε βράδυ και θα σε κυνηγάει. Κανόνισε. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκη, σε καλωσορίζω στην πιο ωραία παρεούλα. Στο ρυθμούλι μας και μέχρι τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία και ναζιάρικη παρεουλίτσα. Και τώρα, τώρα είναι τα καλύτερα αγάπη μου, γιατί τώρα ήρθε η στιγμή να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Ωστόσο, τα φιλιά μου να στείλω στο Γιάννη που έχει στείλει στο Viber, μας έχει στείλει κόρη. Τι κόρη καλέ, κόρη καραβοκύρη. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου Γιάννη, ό,τι και είναι η κόρη. Και θέλω να σου πω ότι παίρνεις τώρα, α, ήδη παίρνετε παιδάκια μου, 210-6835-722. Σε βλέπω μη βαριέσαι, μην είσαι σαν τη Σαμάρα. Πάρ' το τηλεφωνάκι και κάλεσε τώρα, δώρο θα πάρεις. 210-6835-722. Καλείς, βγαίνεις, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις δωράρα. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Παίρνεις, βγαίνεις, τραγουδάς και κερδίζεις τη δωράρα. Έφυγα για break και επιστρέφω με ακροατή και πάρα πολύ τραγούδι.
1: Θέλω να ξέρω τα ναυάγια που μας ακούνε, σε τι είσαι καλός, καλή. Εγώ ας πούμε είμαι πολύ καλός στο φιλί.
2: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλός.
1: Σε τι?
2: Στους Latin χορούς.
3: Και το λατινικό το οποίο το κάνω το λατινικό.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ρίξε μία τώρα.
4: Ρίξε
1: μία.
4: Δείχνει
1: παιδιά, δείχνει.
4: Καλά θα μας τα δείξεις.
1: Δείχνει παιδιά, δείχνει εδώ, δείχνει.
5: Ένα, δύο, τρία,
1: πα, ένα, δύο. Είσαι καλός ρε. Ας το διέλευρο.
4: Είσαι
1: αγαπημένα ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Αποκλειστική δήλωση στα πρωινά ναυάγια της Άννας Βύση. Νίκο, οι 300.000 ευρώ που θέλεις είναι ξέρεις που. Είσαι από τη γλάστρα με το γιασεμί. Να περάσεις από τους πάρεις.
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και την μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
13: Ναι.
12: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
13: Ναι.
12: Και πιο ελαφριά.
13: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
14: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και δεν σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
17: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφι... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική.
18: θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
19: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Φτάνουμε, πες μια αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά, έλεος.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Κέφηκε με τρέλα πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα μου πεις καλό, κακό είναι αυτό? Θα δείξει, θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 8 για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα όμως είναι η στιγμή για την παιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα. Μου τραγουδάς, εγώ ζητάω αύξηση καθημερινά γιατί ακούν πολλά τα αυτάκια μου και θα πάθω οτίτιδα. Και κερδίζεις δωράρα και συγκεκριμένα 2 πίτσες να τερλικώσεις από την Pizza Fan High Protein και τα μυαλά στα κάγκελα. Λοιπόν, 2 κορτσόπουλα έχω να με περιμένουν στη γραμμή και καλησπερίζω το πρώτο. Καλησπέρα. Ήταν έτοιμη. Καλησπερίζεις πριν από καλησπέρα, είσαι έτοιμη για όλα.
1: Είμαι Σταματία.
0: Γεια σου Σταματία, αγαπημένη. Δεν σε ακούω πολύ καλά. Από Αετόπετρα, καλή σε επαρχία το Δονείς.
1: Όχι, από Εγάλεο.
0: Τι σημαίνει ρε παιδιά εκεί πέρα στο Εγάλεο?
1: Α, δεν έχουμε πολύ καλό.
0: Μήπως με έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Ναι.
0: Μήπως να με βγάλεις?
1: Πώς σας ακούω?
0: Από το αυτί σου, γιατί το κινητό σου το αυτί.
1: Α, ήταν ωραία.
0: Πώς το σκέφτηκα ο άτιμος, ε! Με πάρουν το πλανητάριο, φοβάμαι.
1: Λοιπόν, ωραία, το έβαλα.
0: Τι κουβέντα είναι αυτή. Τι κουβέντα είναι αυτή. Μη μας ακούσει η Βίκυ Φλέσσα και ξαναρχίσει εκπομπές. Λοιπόν, τι θα μου τραγουδήσεις, φίλη μου, εσύ?
1: Σαμιώτησα.
0: Τη Σαμιώτησα.
1: Ναι,
0: περίμενε. Περίμενε να πέσουν τα σήματα. Περίμενε, περίμενε.
2: Εδώ πέρασα.
3: Στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα
0: να ανέβαινα κι εγώ. Είσαι από τη Σάμο λοιπόν και θες να τιμήσεις τον τόπο καταγωγής σου από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι έτοιμη λοιπόν να ερμηνεύσεις τη Σαμιώτησα?
1: Έτοιμη.
0: Εγώ πιστεύεις είμαι έτοιμος?
1: Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Θα δείξει, φύγαμε λοιπόν και 3, 2, 1, λάλατο.
1: Σαμιώτησα, Σαμιώτησα.
0: Δεν ήμουν.
1: Ρώτησα ρίξω στο γαμό, Σαμιώτησα, τραντά φύλλα στην άμμο. Με την βαρκούλα που θα πας, χρυσά πάνω θα βάλω. Μα να μάθαινα τα κουφιά, Σαμιώτησα για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτησα, Σαμιώτησα, χρυσά μου που θα ράξεις. Εμένα να με θυμίσεις, Σαμιώτησα, να βαργά σε νάξεις. Σαμιώτησα με τις τελειές και με τα μαύρα μάτια.
0: Κάνει καλέ.
1: Η καρδούλα μου σαν ότι στα 40 κομμάτια.
0: Πρέπει να κάνω κάποιους άλλους όρους στο συμβόλαιό μου.
1: Πρέπει. Εκεί το λίγο σε εμάς.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Μπράβο! Μπράβο! Θα πω μπράβο γιατί ένα μπράβο δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Ήσουν τέλος πάντων μία συμμετοχή και μπράβο και συγχαρητήρια για την τόλμη σου. Για να δούμε αν κέρδισες. Τι να κάνω που θέλω πραγματικότητες. Πόσο χαμηλά θα πέσω και πόσα ψέματα θα πω. Κέρδισε! Και εγώ σ' αγαπώ, φίλη μου. Ήσουν θεόμουρλη.
1: Είναι τη δουλειά σου, κακό κάθε απόγευμα και μου κάνει τη διάθεση.
0: Όλη αυτή η ερμηνεία έγινε στη δουλειά.
1: Ακριβώς, τι να βρει πόρμα να πάει και μου κακό και γελάει.
0: Τα φιλιά μου στον ΟΕΒ να δώσω. Βλέπω ουρές από αύριο. Τι δουλειά κάνεις και συνέβη αυτή η ερμηνεία?
1: Καθαρίζουμε, γραφεία.
0: Α, και γλέντι, ε! Είναι άνθρωποι τώρα στα γραφεία και τα ακούνε αυτά ή έχουν φύγει?
1: Όχι βέβαια, έχουν φύγει.
0: Πάει καλά, τι γλιτώσανε. Τι γλιτώσανε. Λοιπόν, 2 πίτσες high protein είναι δικές σου και περνώ κατευθείαν στην επόμενη φίλη. Πολλά πολλά φιλιά αγαπημένη μου.
1: Φιλιά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σε σένα.
4: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά εσύ?
0: Είμαι όπως με ακούς, γιατί θέλω να μου πεις πώς σε λένε και από πού με καλείς.
4: Λοιπόν, με λένε Βικτόρια, εγώ καλώ τα Γιάννενα, βασικά παίζει συνέχεια στο αυτοκίνητό μου.
0: Α, σε ευχαριστώ και σε μερισώ πάρα πολύ.
4: Και καθόμαστε με το γόρι μου και σε ακούμε και πεθαίνουμε στο γέλιο, σε έχει μάθει.
0: Με έμαθε και τα γόρι, ε.
4: Θέλει, δεν θέλει, ναι, παίζουν τα βίντεο όλη μέρα γιατί γελάω μόνο μου στο σπίτι, κατάλαβε.
0: Αγάπη μου, έτσι πρέπει. Σαν να μου ξύλει 3 φορές τη μέρα να βλέπει Κατινάκι και μετά θα είσαστε αρχηγόπουλα.
4: Ναι.
0: Τι θα μου τραγουδήσεις?
4: Λοιπόν, εγώ, άκουσα να δει. Εδώ υπάρχει μια αντιπαράθεση γιατί εγώ ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Το αγόρι μου και όλοι μου το σώμα κοροϊδεύουν ότι είμαι η άφωνη του άφωνου.
0: Κάτι μου λέει ότι έχουν δίκιο, θα το διαπιστώσουμε σε λίγο, αλλά στηρίζουμε τα όνειρα εδώ στο ρυθμό 949. Και ήρθε η στιγμή σου να τραγουδήσεις στο ράδιο. Το όνειρο κάθε τραγουδιστή. Φύγαμε.
4: εγώ θα πω το παράξενο με μένα.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
4: Το τυμοζενάκι.
0: Οκ.
4: Δεν πειράζει.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Δώσ' το.
4: Δεν πειράζει. Το δίνω.
0: Δώσ' το.
4: Το παράξενο με σένα ήταν το αφόβλεμα με στο ψέμα σου.
0: Θα το ξέρω.
4: Το θαύμα μου το είδες. Και ποτέ σου δεν με πήγες ως το τέρμα σου. Το παράξενο με μένα ήταν πάντα που χαμένα στοιχημάτιζα. Τα στεπάδια σου πατούσα, βάρια σηκωτά τολμούσα και ας γονάτιζα.
0: Άκου, το άλλο μας του ξέφυγε. Άκου ναι. Τώρα τι γίνεται. Κακή δεν είσαι.
4: Ναι.
0: Δεν είσαι καλή βέβαια, κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Αλλά ναι. Υπάρχει μια προοπτική, όχι για μια βραδιά στο Ηρώδιο, αλλά ακούω κάτι σε σένα το οποίο με κάνει να θέλω να μην ξανακούσω κοινικά στη ζωή μου βέβαια. Όχι, ναι. Είσαι καλή. Καλή. Για να δούμε πώς τα πήγες, για να δούμε τι έγινε.
5: Καλός, τραγουδιστής.
0: Εντάξει. Θα χαλάσω εγώ το όνειρο της φίλης, της ακροάτριας που θέλει να γίνει τραγουδιάρα. Κέρδισες λοιπόν και μπορείς να έχεις να περηφανέζεσαι ότι εγώ και τραγούδισα στο ράδιο και ναι. Πήρα και δώρα από την Pizza Fan, έτσι.
4: Τέλεια.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, τα φιλιά μου σε σένα, την παρέα, το αγόρι και όποιον είναι εκεί πέρα.
4: Τέλεια.
0: Και πολλά πολλά φιλάκια.
4: Ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
0: Φιλάκια αγαπημένη μου, και πριν περάσω σε απόν και καντάδα, θέλω να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 pizza delivery στην Ελλάδα συναντάει το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan λοιπόν η αγαπημένη, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν τεράστιο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway. Βεβαίως, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, εξοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Λοιπόν, πώς μπαίνεις στο παιχνίδι, λέει, πανεύκολα. Παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς. Α, και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση. Και ντερλικώνεις και τρως και μπαίνεις και στην κλήρωση. Εξαιρετικό. Και με τα ωραία αυτά νέα περνάω σε απόν και καντάδα. Μένεις μαζί μου γιατί έχω κι άλλα δώρα. Έχω το δικαστήριο του Γιάννη. Μη φύγεις, μην πας πουθενά. Εκπομπάρα σου έχω φτιάξει.

0: Τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρα.
1: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Εδώ είσαι λοιπόν και εσύ υποδεχόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πάρα πολύ μεγάλο κέφι. Γιατί είσαι πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 για μία ωρίτσα ακόμα θα έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννη Κατινάκη, καλό είναι, περίμενε, κάτσε γιατί σου έχω τα καλύτερα. Εντός λίγου λοιπόν να ενημερώσω ότι έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, εισαγγελέας Παραρίο Πάγο Γιάννης Κατινάκης, λύνει τα δικά σου προβλήματα και σου δίνει και δωράρα. Άκου τώρα τι γίνεται, το πρόβλημα βραβεύεται στο ρυθμό 949. Οπότε μου στέλνεις στο 6937-949-949 το Viber μας πόνο και σπαραγμό πάσης φύσεως, πρόβλημα εγκομενικό, πρόβλημα φιλικό, οικογενειακό, επαγγελματικό, ό,τι και αν είναι το δέχομαι και θα κερδίσεις και δωράρα. Λοιπόν, περιμένω τα προβλήματά σου στο Viber μας και το δώρο θα γίνει δικό σου για το πρόβλημα που θα διαλέξω να λύσω σήμερα. Περνάω για ένα πολύ σύντομο break, όμως περνάω για να μου στείλεις το πρόβλημα, όχι για να αλλάξεις σταθμό, να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Λόγια στα ράτα. Μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω με τα προβλήματα και τα δώρα σου.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και το έξυπνο ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα από πουλό.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Κάθε μέρα.

0: κάτω σκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε.
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε.
7: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκη, λαμπρούν, ήταν στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500

0: Είμαι η Ρία Ελληνιδού και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε
1: μου εσείς που δεν... Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949. Κατά καιρό το θερμί σου
2: ενοχώ, ενοχώ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Δε Γιάννης Κατηγόρης.

Καλησπέρατε, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου με πάρα πολύ κέφι για να περάσουμε μαζί αυτό το καυτό, θα έλεγε κανείς, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Και όπως προείπα, φτάνει ως 28 βαθμούς μέχρι και την Παρασκευή. Παναγιά μου και Χριστέ μου, θα βάλω το μονοκίνη από αύριο, γιατί το καλοκαίρι is back. Χειμωνάκηδες, πιάστε τα μυρολόγια, γιατί Παναγιά μου, λίγο κρυουλάκι για το καλό. Ωστόσο, κλείνει η παρένθεση, γιατί υπενθυμίζω ότι έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Που τι συμβαίνει? Μου στέλνεις το Viber μας το δικό σου πρόβλημα πάσης φύσεως και κερδίζεις δώρο, αγάπη μου. Βραδεύουμε το πρόβλημα. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω να διαβάσω τα προβλήματά σου και το επικρατέστερο θα κερδίσει δωράρα που δεν αποκαλύπτω ακόμα, αλλά σίγουρα τη θέλεις πάρα πολύ. Λοιπόν, ό,τι πρόβλημα και να είναι, η γειτόνισσα που γκαριδογκαρίδεις μέσα μεσάνυχτα, το αφεντικό που σου σπάει τα ζωτικά όργανα και σου κάνει τα αυτά τρίματα, ο φίλος που σε παράτησε, ο γκόμενος που σε παράτησε, όλα τα δέχομαι και περιμένω να τα διαβάσω. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, ξεκινάω την ώρα με Χριστάρα Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Γιατί εδώ πέρα σου έχω μόνο τα καλύτερα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο έρχομαι με το δικό σου πρόβλημα, το οποίο βραβεύεται, υπενθυμίζω, έτσι. Πάμε λίγο.

0: Ήρθα εγώ λοιπόν για να τελειώνουμε. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα, γιατί σου έχουμε ετοιμάσει και σήμερα εκπομπάρα. The Γιάννης Κατινάκης Show, τώρα για σένα που βλαστημάς την κίνηση και λες πότε Παναγιά μου θα φτάσω σπίτι μου, δουλεύω 8 ώρες, πεινάω, λιμοκτονώ, λόρδα με έχει κόψει να πάω να ξαπλώσω και να μην ξαναμιλήσω σε άνθρωπο μέχρι και αύριο. Λοιπόν, αυτές τις ώρες θα τις απαλύνουμε εδώ πέρα, θα απαλύνουμε τον πόνο, γιατί τώρα έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη που λύνει το δικό σου πρόβλημα και κερδίζεις δωράρα και συγκεκριμένα από Γουαγκαμάμα να πας να φας να καρδαμώσεις, γιατί με το φαΐ όλα λύνονται. Να παίζουν λοιπόν τα σήματα και έχω ήδη διαλέξει πρόβλημα για σήμερα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών.
2: 23.
3: Οργίζω.
2: 25.
3: Καλά, οργίζω, ξεπερνάω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: 16 και ορκίζομαι και εγώ με όρκο βαρύ. Παναγιά μου, κάνω σταυρουδάκι. Λοιπόν, εισαγγελέα παραρεί ο πάγο Γιάννης Κατινάκης και σήμερα λύνει το δικό σου πόνο. Και έχω μία φίλη, ονόματα δεν λέω, βλέπεις πόσο διακριτικός και εχέμηθος είμαι, έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα το πρόβλημα γάτου με σύζυγο. Ο ένας ζηλεύει τρομερά τον άλλον. Πάει να με αγκαλιάσει και πηδάει πάνω ο γάτος. Ούτε δευτερόλεπτο δεν τον αφήνει να με ακουμπήσει. Και καλά το γατί, γατί είναι θα ζηλέψει. Ο άντρας σου, χρυσή μου γυναίκα, ζηλεύει ένα γάτο. Αλλά αν πρέπει να διαλέξεις, θα διαλέξεις το γάτο. Γιατί? Γιατί ο γάτος θα είναι πάντα πιστός εκεί για εσένα. Τι θέλει? Λίγο κατατροφή, λίγο να κατουρίσει και τέλος. Άντε και καραχαδάκι. Που τα γατιά δεν θέλουν και πολύ χάδι, έτσι, είναι λίγο ξύνα από αυτά. Ο σύζυγος μπορεί ανά πάσα στιγμή ο κάθε άνθρωπος, το κάθε άντρας, να σε αφήσει, να σε ατιμάσει, αφήνει τα βρακιά του κάτω, τα πετάει, δεν πατάει καζανάκια, δεν μπλένει τα πιάτα. Η συγκατοίκηση είναι ένα πρόβλημα. Το γατί δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Άντε, να ρίξει ένα ποτήρι κάτω, να το ρίξει, θα πάρει άλλο. Να ρίξει και ένα πιάτο, να σου φάει και το φαΐ. Πολλά κάνει τελικά και το γατί. Ωστόσο, ανάμεσα σε σύζυγο και γάτα, εγώ διαλέγω γάτα. Γιατί είναι πιστή, είναι εκεί και δίνει ανιδιοτελή αγάπη. Βέβαια, μην φάνω τώρα αντροχωριστής. Όχι. Και τους δύο κράτα καλέ, και τους δύο κράτα. Περίμενα, μην βγουν διαζύγοι μετά και κατηγορούν εμένα. Λοιπόν, το θέμα είναι, βρήκα εγώ λύση σε αυτήν. Δεν βρήκα. Βρίσκω ποτέ. Ποτέ δεν βρίσκω. Δεν πειράζει. Σταθερός στις αξίες μου. Όμως αφιερώνω ψυχεδέλεια. Ε, γιατί έχω τραγουδάρες. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου. Αναδύση λοιπόν για τη συνέχεια και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Πες τα, Ανούλα. Πες τα.

0: Εδώ είμαστε στον ένα και μοναδικό ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, με πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ νάζι και πάρα πολύ τσαχπίνια, μέχρι και τις 8 να κάνουμε τα ωραία μας. Επίσης, περιμένω τα μηνύματά σου βεβαίως. Θέλω την παρεούλα σου στο Viber μας 6937 949 949. Και έχω τώρα μία είδηση που αφορά την Έλενα Ντάντζελο, που μόλις έχει έρθει στο στούντιο. Με νέα απόφαση, η Νέα Υόρκη θα δεσμεύει από εδώ και πέρα την πρώτη σειρά στις συναυλίες για όσους έχουν ύψος κάτω από 1,55. Γιατί Έλενα Ντάντζελο τρέχει σε συναυλίες και είναι και πάρα πολύ δίκιο έτσι. Άμεσα λίγο στρουβίτεται και κοντορεφιθούλης. Δεν μπορεί να σε πίσω-πίσω. Πληρώνεις το εισιτήριό σου, δύο νεφράκι, δεν βλέπεις δύο χέρια και ένα κεφάλι, την πιτηρίδα του άλλου. Όχι, δεν βλέπεις τον καλλιτέχνη. Οπότε Ντάντζελο, τα νέα είναι πάρα πολύ ωραία για εσένα και για τους υπόλοιπους φίλους που έχουν ένα ύψος. Όχι του φασούλα, ρε παιδί μου, δεν είναι το κούμπο. Είναι έτσι λίγο πιο άλλη κατάσταση, πιο στρουμφιτέ. Θα λέγε κανείς.
1: Μικρά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια.
0: Πόσο μικρά πια όμως. Αν το βλέπετε το μπουκάλι, πιάνετε το μπουκάλι, κατάλαβες. Τα φιλιά μου και στον Κώστα, Κώστα Τρελάδικο. Βέβαια το τρελάδικο θα ακούει. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν μέχρι και τις 8 και συνεχίζω με επιτυχιάρες και συγκεκριμένα με αποκλειστικότητα από Peggy Zina. Την ακούς πρώτος εδώ στο ρυθμό 949. Έρωτας μικρός, νέα τραγουδάρα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δυναμώσεις μέχρι να σου σπάσουν τα τούμπανα. Ακολουθούν εννοείται επιτυχίες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: Θες μια αγκαλιά να κουρνιάσεις, σε περιμένω εγώ. Γιάννης Κατινάκης με ανοιχτές αγκάλες, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και έχουμε μέχρι και τις 8 να κάνουμε τα καλύτερα. Να δώσω επίσης τα φιλιά μου, γιατί δεν είδα τι μου έγραψε πριν, στον Κώστα Τρελάδικο που μου λέει καλησπέρα στην πιο σεξι φωνή του ραδιοφώνου και συμφωνώ και επαυξάνω. Τι είπες, Ντάντζελο? Τι είπες?
1: Λέω, έχει καλή ακοή.
0: Θα σε τσακίσω, θα στο κατσαρώσω το μαλλί εγώ, Ντάντζελο, που δύο τρίχες μείνανε. Λοιπόν, άκου τώρα τι συμβαίνει στη μακρινή Ιαπωνία, γιατί υπάρχει, λέει, διαγωνισμός για όποιον κινηθεί καλύτερα, πιο βαθύ ύπνο δηλαδή, 11.000 ευρώπουλα ζεστά και μετρητά. Πας, πέφτεις χειμερή ανάρκη, τρέχει το σαλάκι, λες σα την αρκούδα και παίρνεις και 11.000, παιδιά. Αυτοί είναι νόμοι, διαγωνισμοί και κανόνες. Όχι σαν εμάς εδώ πέρα. Θέλω επίδομα ύπνου. Θέλω επίδομα για τα πάντα. Επίδομα για να φάω σουβλάκι. Επίδομα για να φάω πίτσα. Επίδομα για τα ταξί. Το θέλω και αυτό και επίδομα ύπνου. Τα θέλω όλα. Μπράβο στην Ιαπωνία. Congratulations. Χειροκρότα, Ντάντζελο. Και με αυτό το χειροκρότημα περνάω σε διαλυματάκι. Πόσο είναι, κάτσε να δω. Σαν τσουτσουράγκα, αυτό τίποτα δεν είναι. Πολύ μικρούλι. Θα κάνεις λίγη υπομονή και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Έλα.
2: Πρωινά Ναυάγια.
3: Πάρε, παιδιά.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, πληρωμένα. Στο ρυθμό 949.
3: Γεια σας, κύριε Νίκο. Έχουμε θέμα ημέρας στο ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί.
5: Είμαστε πολύ καλοί εδώ στο τέννις και καρφώνω διπλά με drive και reverse στον πάτο. Και επίσης οδηγώ φοβερά το νέο Volvo S40 και
3: έλεγχο. Chat GPT, αγαπημένοι μας, θέλεις να μας πεις τι καιρό θα κάνει σήμερα?
6: Βασίλη, σήμερα ο καιρός θα είναι πολύ καλός και αρκετά ζεστός για την εποχή. Το μεσημέρι ανεβαίνει θερμοκρασία.
3: Chat, αν δουλεύω,
6: ναι,
3: τι καιρό θα κάνει?
6: Ναι, ναι, κατάλαβα. Δουλεύεις, ναι, δουλεύεις πολύ σκληρά.
3: Τι κατάλαβες, μωρέ, 10 ώρες να μου απαντήσεις? Γράψε σύντομα.
6: Ναι,
3: τι σύντομα?
6: Καταλαβαίνω.
3: Έχεις κάνει έξαλλο, ρε εσύ.
6: Καταλαβαίνω, Βασίλη, που είσαι έξαλλος. Δεν πρέπει όμως να είσαι.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Νέα κυκλοφορία.
8: Κάτι

0: νέα κυκλοφορία.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
0: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Καλώς την.
5: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
4: Πού το κατάλαβες?
5: Βλέπω. Με ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
6: Πηγαίνει και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μαράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar.

0: προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω.

σε ένα Gigabit στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι εδώ για να κάνετε την πιο ωραία παρεούλα μέχρι και τις 8. Έχει έρθει και η Έλληνα Ντάντζελο στο στούντιο. Παναγιά μας, με γλιτώσει ένας άνθρωπος, δεν περνάω καθόλου καλά. Και τα περνάμε εξαιρετικά. Τι ωραία, τι καλά σκίζει η βάρκα τα νερά. Παιδιά, πραγματικά σήμερα είναι μέρα άνοιξη. Το μπικίνι και το μονοκίνι πρέπει να είναι εδώ. Κατεβήκαμε στην πλάζ και ανοίγω το κορσάζ γιατί είχαμε 26 βαθμούς σήμερα και ανεβαίνει έως και 28. Ωστόσο, θα ενημερώσω και για αστρολογικά, γιατί με αυτός ο άνθρωπος, ο πολυσχεδής και ο πολύπλευρος, μέχρι τις 8 του μήνα δεν θα κάνεις τίποτα, δεν θα πάρεις καμία απόφαση, το μόνο θα πάρεις το δρόμο για το σπίτι. Θα κλειστείς μέσα κοσταλέξη και δεν θα μιλήσεις σε άνθρωπο. Έχουν τσαμπουκαλευτεί όλοι οι πλανήτες και έχουν βαλθεί να μας καταστρέψουν τα νεύρα. Άκουσέ με και δεν θα χάσεις. Επίσης, υπενθυμίζω το Viber μας γιατί θέλω τα μηνύματά σου. 6937-949-949. Αέστηλο Κώστας λέει: γεια σου Γιάννη που κουρντίζεις την Τάντζελο και ακούμε το ωραίο και δροσερό της γελάκι.
1: Έτσι.
0: Ωραίο. Παγώσαμε το δροσερό γελάκι της Τάντζελο. Κλείστε το κοντίσιον, έχουμε το γελάκι σου να μας δροσίζει. Λοιπόν, πάμε να τα σπάσουμε λοιπόν με Αναστασία για να γίνει πανικό στο κλείσιμο. Και σπάστε τα όλα απόψε. Έλα.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρίζουν στην περιγραφή αυτή που έκανε εσύ. Έλα, τάσελο, δεν νομίζω. Έρχεται λοιπόν η καπνικαρέα των Ερτζιανών.
4: Λύσαξε!
3: Έρχεται λοιπόν ο τυρανόσαυρος με την σημαντική αρχαιολογική αξία. Έλενα Ντάντζελο, εδώ παρά τα 206 έτη φωτός που υπάρχει σε αυτό το πλανήτη.
4: Να σου πω κάτι. Τώρα μεγάλωσε 100 χρόνια πάνω. Ή 20 πηγαίνει ή 100. Τώρα μεγάλωσε κατά 100.
3: Όσο είμαι στην εκπομπή μου και είμαι κεντρικός παρουσιαστής, θα ανεβαίνω όσο θέλω. Μέχρι τις 11 θα κάνεις ακουμάντε εσύ.
4: Ισχύει!
3: Ξαναλέω, μείνε μαζί της, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε αυτή την ηλικία. Μείνε λοιπόν μαζί της να την ακούς, μην πάθει τίποτα. Μέχρι και τις 11 θα σου πει τα δικά της για κεντήματα, θα σου πει για κάποιο καπί που μπορείς να πας να ακούσεις Ρίτα Σακελαρίου και ένα τέτοιο ωραία χειροντικά μέχρι και τις 11 από την Έλληνα Ντάντζελο. Εγώ σε φιλώ, σε αφήνω και να περάσεις εξαιρετικά. Μουά!
5: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Φέγγι Ζήνα. Έρω...

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Σεσουάρια δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Μίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρια δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
13: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
13: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και το έξυπνο ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
13: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πουλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 8. Καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου. Δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μιλήσω σοβαρά έχοντας το Γιάννη Κατινάκη ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου. Δεν είμαι υπερβολική, είναι ακριβώς από πίσω μου και δεν βάζει ο νου σας τι κάνει όση ώρα μιλάω στο μικρόφωνο. Το θέμα είναι βέβαια ότι και απόψε θα περάσουμε μαζί φανταστικά. Βλέπω λίγη κίνηση Βασιλής Σοφίας και Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Γενικά έχει κυκλοφορία και στριδυθμίσεις στο κέντρο και μέχρι την 5η το πρωί σας το θυμίζω. Θα σας τα πω αναλυτικά αυτά και αργότερα. Προς το παρόν όμως, επειδή εδώ θέλουμε να ανέβουμε ψυχολογικά, θέλουμε να χαλαρώσουμε, θέλουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να νιώσουμε όμως κυρίως όμορφα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Νίκος Βέρτης, μεγάλα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όταν είμαστε στο σπίτι μας, θέλουμε κάτι να δούμε, να χαλαρώσουμε, να περάσουμε ωραία, να δούμε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο ανοίγουμε τηλεόραση και έχουμε πολλούς λόγους για να το κάνουμε. Στις 9 έχει Κρίνο και Αγκάθι και στις 10.30 έχει Ντέρτι. Το βραδινό μας ραντεβού κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στον Αντένα. Και για τους ξενύχτηδες της παρέας, τα μεσάνυχτα έχει The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Χθες είχε και υπερκαλεσμένο τον καλύτερο, τον καλύτερο. Ήταν ο καλύτερος χθες. Ο Γιάννης ο Κατινάκης, εγκεφαλικό έπαθες, είχα πίσω. Όχι. Μια άγχωσες. Ο Γιάννης ο Κατινάκης, το υπερταλέντο, το οποίο το ακούτε εδώ πέρα και εδώ τώρα μαζί μου, αλλά και γενικά. Βεβαίως, τον ακούσατε. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται, Γιάννη Κατινάκη, εδώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και εάν νιώθεις το δέρμα σου ξηρό, αφυδατωμένο, χωρίς ζωντάνια, τότε χρειάζεται την κρέμα εξαιρετικά ισχυρή ενυδάτωση, Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Η συγκεκριμένη κρέμα έχει πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη και αυξάνει τη σύνθεση κολαγόνου κατά 112%. Ενώ μέσα σε 2 εβδομάδες η επιδερμίδα είναι πιο ενυδατωμένη κατά 7,5%. Γενικά διαθέτει ούλτρα ενυδατική σύνθεση, προσφέρει προστασία από το οξυδωτικό στρες με φυσικά αντιοξυδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε, ενισχύει τη συνοχή της επιδερμίδας χάρη στα ενεργά πεπτίδια που περιέχει και γενικά για να κλείσω θα έχετε μια ολικά ανανεωμένη όψη με ορατά αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή, οπότε να ξέρετε είναι η κατάλληλη κρέμα αν χρειάζεστε έτσι μια άμεση ανανέωση. Έχει φυσικά αυτή την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus, της Fresiderm, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να την προμηθευτείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ξαναπιστεύω. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατός.
4: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Και για τον Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Φορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Νέα κυκλοφορία.
10: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Κοντάκτχο θα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελουδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν e-food pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Sing Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sing Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική λίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesilio.gr.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
7: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
8: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
7: Σεσουάρ για δολοφόνους.
8: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
7: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
9: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου. Και αν σας αρέσει αυτός ο καιρός, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ηλιόλουστος, ήταν ζεστός, ήταν έτσι ωραίος, κόζι. Λοιπόν, αυτός ο καιρός θα είναι μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα δούμε, λέει, λίγα σύννεφα, αλλά γενικά όλη η εβδομάδα θα είναι έτσι, με κοντομάνικα. Έτσι, λοιπόν, να παίρνουμε μία ανάσα από τις βροχές και τους αέριδες, ώστε όταν θα ξαναέρθουν να είμαστε πολύ, πολύ καλύτερα. Έτσι, με διαλύματα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Να αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με mini spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Τα ραπανάκια δίνουν μια σπιρτόζη κοινότητα σε κάθε σαλάτα με την τραγανή υφή τους. Δίνουν όμως και μπόλικη βιταμίνη C, η οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά αντιοξειδωτικά. Τρώγοντας ραπανάκια δηλαδή, βοηθάς τον οργανισμό σου να καταπολεμήσει την κυταρική βλάβη και τις ασθένειες.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από 1 Οκτωβρίου έως και 14 Οκτωβρίου, κερδίζεις καθημερινά. Αγοράζοντας 2 τεμάχια γαρίδες ολόκληρες μεγάλες κατεψυγμένες, 425 γραμμάρια και 2 κιλά λεμόνια χύμα, έχεις έκπτωση 10 ευρώ. Με αγορές Creta Farms, οβάλα λαντικά κοπής συνολικής αξίας 5 ευρώ, αφαιρούνται 2 ευρώ. Και τέλος, με Lepetit Marseillais, προϊόντα συνολικής αξίας 10 ευρώ, έχεις όφελος 3 ευρώ.
4: Ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πάρκινγκ Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μαράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτο.
8: Ρυθμός 949.
9: Tonight.

Καλησπέρα και καλώς όρισες σε ένα Tonight Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Η μουσική εδώ σε χαλαρώνει, αλλά πάνω απ' όλα κάνουμε και μια διαφορετική κουβέντα μέσα από τα social media, το Instagram του Tonight Radio Show, Tonight Radio Show δηλαδή. Στέλνεις τα μηνύματά σου, τις απορίες σου, τα άγχη σου και παλεύουμε να βρούμε λύσεις. Θα σου πω, όχι πότε τι έχουμε τις λύσεις, αλλά τουλάχιστον παρέα νομίζω ότι κάπως ξετυλίγουμε ένα κουβάρι. Παγκόσμιο φαινόμενο ακούσαμε από Πέτρο Ιακωβίδη, έρχεται η Αναστασία, σπάστε τα. Εσείς μην τα σπάσετε εντελώς. Περιμένετε, επιστρέφουμε.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας. Και τι θέλω να πω. Λοιπόν, ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Σχεδιάζουμε κοινή ζωή, αλλά μόλις ανακάλυψα ότι έχει μεγάλα χρέη και δεν μου το έχει αναφέρει. Μπορώ να τον εμπιστευτώ? Κοίτα, το χρέος μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η απόκρυψή του για μένα είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Δηλαδή, ξεκινάτε κάτι και χρειάζεται μια πλήρη ειλικρίνεια για την κατάσταση και ένα συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης. Δηλαδή, πώς θα το λύσει αυτό το πράγμα. Η εμπιστοσύνη μπορεί να ξαναχτιστεί μόνο από εδώ και πέρα, αν υπάρχει πλήρη διαφάνεια για το τι κάνετε. Μισή καρδιά αυτής είναι η μέλη σας.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρίνες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

Δες να βανδεί το κοριτσάκι σου, ξεκίνημα δεύτερο ημιώρο του Night Radio Show. Εδώ είμαστε 6 του Οκτώβρη, Τρίτη, βραδάκι Τριτζίνα Κρίβια. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Η φίλη μου απατά το σύντροφό της και μου ζητά να λέω ψέματα για να την καλύπτω. Τι πρέπει να κάνω? Κοίτα, για μένα πες ότι μπορείς να ακούσεις τι περνάει, αλλά δεν μπορείς να γίνεις συνένοχος σε αυτή την εξαπάτηση, ρε παιδί μου. Δεν είναι δική σου δουλειά ούτε να αποκαλύψεις το μυστικό της, ούτε όμως να είσαι και το άλοθη της. Η φιλία δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε κάθε επιλογή όταν μας βρίσκει κιόλας και απέναντι, ούτε σημαίνει ότι όταν αρνούμαστε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο να συνεχίσει να κάνει κάτι λάθος, ότι είμαστε κακοί φίλοι. Κατάλαβες? Πόσες φορές, αυτή είναι η Πάολα.

Μαζί ακόμα από Γιώργο Μαζονάκη, του Night Radio Show. Εδώ είσαι και συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Λοιπόν, αγαπιόμαστε, αλλά έχουμε διαφορετική θρησκεία και οι οικογένειες μας αντιδρούν. Μπορεί η σχέση να προχωρήσει? Κοίτα, μπορεί, αν σέβεστε ουσιαστικά ο ένας τα πιστεύω του αλουνού. Δηλαδή, συζητήστε από τώρα για όσα μπορεί να γίνουν. Να γίνουν δύσκολα, δηλαδή καμός, γιορτές, παιδιά, οικογενειακές πιέσεις. Για μένα μην αρκεστείτε σε ένα, θα το βρούμε. Η αγάπη ενώνει, αλλά σε ένα κοινό μέλλον χρειάζονται και κάποιες ξεκάθαρες, πρακτικές, να το πω έτσι, συμφωνίες. Έρωτας είναι από Νικηφόρο.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Λένα Ζευγαρά θα ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εδώ είμαστε λοιπόν, 6 του Οκτώβρη. Μήνυματα δικά σου διαβάζω. Η σύντροφός μου με διακόπτει και με διορθώνει διαρκώς μπροστά σε άλλους. Πώς θα της πω ότι με μειώνει? Θάνο, μίλησε της σε πρώτο χρόνο, όταν είστε μαζί. Δηλαδή, εξήγησε της ότι δεν αισθάνεσαι ωραία. Χωρίς όμως να πάτησε ένα debate, ποιος έχει δίκιο, έτσι. Μπορεί να μην καταλαβαίνει τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται. Όταν είσαι μπροστά σε άλλους, ζήτησε της, δηλαδή, όταν διαφωνείτε να το συζητάτε ιδιωτικά, και ο σεβασμός του ενός φαίνεται ιδιαίτερο όταν υπάρχουν και άλλοι μπροστά, απέναντι δηλαδή στο άλλο άτομο. Στα λιμάνια, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

επέστρεψα το πρόσωπό μου. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος και πάμε σε ένα καψούρα throwback, σε ένα τραγούδι έτσι από το παρελθόν. Δεν είναι από το πολύ παρελθόν, να μου πεις 30 χρόνια κοντεύει. Είναι από το 1997 το ότι κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό. Το άλμπουμ που υπάρχει είναι το 98. Γιώργος Μουκίδης, μουσική στίχους. Μιλάω για το μεγάλο νο της Φακενάκη. Θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλω πια να ζω χωρίς να σε αγγίζω. Θέλω να σε ξαναδώ, κουράστηκα να ζω στο μαύρο και στο γκρίζο. Νότι Σπεκενάκης, θέλω να σε ξαναδώ.

Τέταρτο ημέρα εκπομπή, υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή. Λοιπόν, ο καλύτερος μου φίλος πέτυχε κάτι μεγάλο και ενώ τον αγαπώ νιώθω ζήλια. Αυτό με κάνει κακό φίλο? Κοίτα, όχι. Η ζήλια είναι συναίσθημα, όχι μια πράξη. Μπορεί να σου δείχνει κάτι που επιθυμείς και εσύ να έχεις. Να τον συνεχαρείς ειλικρινά, χρησιμοποιείς αυτό που νιώθεις ως κίνητρο και όχι ως λόγο να τον μειώσεις. Καλός φίλος δεν είναι αυτός που δεν ζηλεύει ποτέ, αλλά αυτός που δεν αφήνει τη ζήλια να δηλητηριάσει αυτή τη σχέση. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδας. Μπράβο.

Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα Τρίτη. Ραντεβού αύριο, Τετάρτη βράδυ, θα είμαστε και πάλι παρέα. Ως τότε, καλό βράδυ, συνεχίστε εδώ, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει. Άλλες και σπαιδίες για τις δύο ώρες που περάσαν, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καληνύχτα.

0: Night. Ρυθμός 9.49.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώθηση.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε σκέφτομαι, για σένα καταστρέφομαι. Γυρίζω

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.